το κύκλο τα γυρίσματα πανεύωκα τεβαίνουν και του τροχού ώρες ψηλά κι ώρες τα

0: Καμιά φορά συναντάς κάποιον, ε? That your instinct tells you, go for it. 29 χρονών γνώρισα μια Αμερικάνα που ήταν τουρίστρια εδώ. Ερωτευθήκαμε. 3 εβδομάδες κάτσε εδώ. Πάμε σε 3 νησιά μαζί. Αυτό ήταν.
1: Τελικά.
0: Έφυγε την μέρα που έφυγε, την ίδια μέρα. Πάω στον Πειραιά στα γραφεία τα ναυτιλιακά να βρω καράβι που να πηγαίνει την Αμερική. Πάμε Νέα Υόρκη και από εκεί κατευθείαν στο Κανέρικατ. Και έτσι πήγα Αμερική και έμεινα 42. Η ομορφιά της ζωής είναι που δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Γιατί άμα ξέραμε αύριο και μετά θα γίνει, θα ήταν άνω στη ζωή, μονοτονία.

Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.

αρπάξει φωτιά. Κάπου μέσα βαθιά κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά.

δεν ξέρω τι είναι αυτό που τόσο με τρομάζει. Είναι οι πληγές αυτού του κόσμου που φωνάζει. Είναι που ο άνθρωπος δεν παίρνει την ευθύνη και τον καθρέφτη του σκεπάζει και τον κρύβει.

Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερίκ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Verstappen. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο diXty.gr.

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε. Αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε, δεν γίνεται.

ευρωβουλευτής. Η Μίδια αγαπούσε το Ιάσον, όσο ο Μιχαλάκης αγαπούσε τον Τζάκσον. Από πλούσιος μαύρος έγινε πλούσιος λευκός. Δεν είπε κανείς πως είναι παρανοϊκός, ότι στη φύση αυτός παρεμβαίνει. Το αντίθετο δεν είδα ποτέ να συμβαίνει. Σπουργίτη να γίνεται τάβρος, λευκός να γίνεται μαύρος. Ο άνθρωπος μπορεί να ζορίζεται, τουλάχιστον αυτό προσδιορίζεται. Μπορεί να είσαι τα πάντα, μην το είσαι.

γιατρός όλο ρωτάει τι έχει το παιδί. Σε κανέναν δεν μιλάει, δεν θέλει να μας πει. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Έρχομαι για να προφτάσω. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Τι είναι αυτό που θέλει, στάσω.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέρκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές κι ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται εμπόδιο. Δεν το αρέσει και καλά να μιλάει για αυτά, αλλά 30 με στόκα φτατζόγλιο. Daily offender. Crazy standard. 20 MG Cipralex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χώρης χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω ότι δουλεύω.

Έφυγε. Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπάθει. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύω.

Το πως περάσανε τα χρόνια δεν καταλαβαίνω. 9.000 μεροκάματα σε αυτό το τρένο. Και δεν μπορώ να κάνω στάση, πια δεν προλαβαίνω. Και δεν κοιτάζω από τα παράθυρα, απλά πηγαίνω. Να δώσω βάση στο φαΐ μου και στον ύπνο, λέω. Και τη ζωή μου σε μια τάξη να βάλω, ελπίζω. Μα κάτι μέρες σαν αυτές θέλω να ανοίξω ένα σκατόκρασο και ακόμα ένα τσιγάρο να καπνίσω. Τους πιο πολλούς μου φίλους έχω να τους δω για μήνες. Και αλλάζει το κεφάλι μέρα με τη μέρα κι άλλο. Φοβάμαι μη τους συναντήσω και αντικρίσω άλλους. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως αυτοί θα δουν άλλο. Φοβάμαι την απόρριψη, φοβάμαι μη γράψω τη λάθος πρόταση και σπάσω από το άγχος. Φοβάμαι μη σαλτάρω κατά λάθος. Φοβάμαι γιατί πάντα τελευταία είμαι κάπως. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως κανένας δεν με νιώθει.

Είσαι σήμερα για δουλειά και θες να σπάσεις το ρολόι το γαμημένο. Και έχεις ένα σώμα διαλυμένο, πορτοφόλι μαραμένο. Και το σπίτι σου το νιώθεις ξένο. Καταλαβαίνω, γρήγορα που φτάνει νύχτα. Μετά σηκώνεσαι και ντύνεσαι, θυμίζει νύστα. Δεν ξημερώνει, όχι, και δεν τελειώνει, όχι. Απλά σε νιώθω γιατί νιώθω κάποιες μέρες σαν και σένα πως κανένας δεν με νιώθει.

Για μένα είναι απλό. Έβαλα τις λέξεις στη σειρά, αλλά δεν ξέρω τι περίμενα να δω. Δεν θα προτιμήσω το κρυφτό, δεν είμαι 8. Δεν θα μην πνοτήσω στο αλκοόλ, δεν είμαι πια 18. Γι' αυτό φοβάμαι πως αυτό που μου είπες ήταν λογικό. Και δεν ξέρω στα αλήθεια να αγαπώ, γι' αυτό είναι επίπονο. Ζυγίζω αυτά που έχω κάνει και δεν έχω τι να βάλω σαν αντίβαρο. Βάζω τα καλά μου για να δώσω στους ανθρώπους το καλό μου εαυτό και να τους δω να φαίνονται ευχαριστημένοι. Μία μέρα είμαι η καλύτερη πτυχή μου, την επόμενη το χάνω, άρα τίποτα δεν μένει. Ήθελα όλοι να με ξέρουν και να γίνουν φίλοι μου, και τώρα θέλω να είναι μακριά και αγαπημένοι. Πάρε μια ανάσα, είπα σε καταλαβαίνω, αλλά λέει δεν το δείχνω και δεν με καταλαβαίνει. Έξω από τη φούσκα με άλλο πρόβλημα. Βλέπω τα παιδιά από την μπαλκονόπορτα. Μια κουρασμένη γενιά μας σημαίνει απρότυπα. 4 ευρώ στην τσέπη και καθόλου όνειρα στα μέρη που έχεις μάθει να τρέμεις να παίξεις. Πολλές δικαιολογίες για να μην παλέψεις. Πολλούς να συγχαθείς, να μιμηθείς κανένα. Αλλά την πίστη μου δεν χάνω, πιστεύω σε σένα. Εσύ πιστεύεις σε σένα, πιστεύεις σε μένα, είσαι κάτι. Στη δύναμη που αποκτάς όταν έχεις ανάγκη. Στην όθηση που θα σε κάνει να βρεις την Ιθάκη. Που μου έχει δώσει μια βαλίτσα να φύγω από την Ξάνθη. Πες μου πως πιστεύεις κάπου. Πες μου ότι άκησε ο δρόμος μου. Πες πως δεν σπατάλησα το χρόνο μου. Μόνο μη με κάνεις να πιστεύω πως αυτή τη γαμημένη γλώσσα τη μιλάω μόνο.

των άστρων μουσική. Μόλις νυχτώνει με ξυπνάς μέσα στην πιο βαθιά σιωπή. Έρχεσαι

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε.

σε αυτό το deal που δεν αντέχω. Να ξέρεις για όλα αυτά εγώ δεν έχω συμφωνήσει. Σαν να ζούμε σε μια δυστοπική ταινία.

θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό.

Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.

γυρίσματα πανεύω κατεβαίνουν και του τροχού ώρες ψηλά κι ώρες τα βάθη.

0: Η ώρα είναι
1: 10.
2: Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερίκ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο diXTY.gr.

Κάπου μέσα βαθιά, κάτι με στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα μακριά, να αλλάζει αργά.

Βλέπω τον κόσμο να ζητά δικαιοσύνη, με ίδιο θάνατο να διώχνει την ευθύνη. Μόνο το μένος είναι αυτό που έχει μείνει.

Βλέπω τον όχλο να ζητά να μπει αγχώνει. Κάθε κεφάλι που θα κόβει να φυτρώνει. Καινούριο μήνυμα.

Δεν ξέρω τι είναι αυτό που τόσο με τρομάζει. Είναι οι πληγές αυτού του κόσμου που φωνάζει. Είναι που ο άνθρωπος δεν παίρνει την ευθύνη και τον καθρέφτη του σκεπάζει και τον κρύβει.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε. Αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε δεν γίνεται.

Ο γιατρός όλο ρωτάει τι έχει το παιδί. Σε κανέναν δεν μιλάει, δεν θέλει να μας πει. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Έρχομαι για να προφτάσω. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Τι είναι αυτό που θέλει, στάσω.

με γδύνει. Όσο σας διασκεδάζω, λίγο λίγο εμένα χαράζω. Χιλιάδες καπνογόνα για το χαμένο μου αγώνα.

ευρωβουλευτής. Η Μίδια αγαπούσε το Ιάσον, όσο ο Μιχαλάκης αγαπούσε τον Τζάκσον. Από πλούσιος μαύρος έγινε πλούσιος λευκός. Δεν είπε κανείς πως είναι παρανοϊκός, ότι στη φύση αυτός παρεμβαίνει. Το αντίθετο δεν είδα ποτέ να συμβαίνει. Σπουργίτη να γίνεται τάβρος, λευκός να γίνεται μαύρος. Ο άνθρωπος μπορεί να ζορίζεται, τουλάχιστον αυτό προσδιορίζεται. Μπορεί να είσαι τα πάντα, μην το είσαι.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο diXTY.gr.

ψέματα. Βουτάμε τη γλώσσα μας το ψέμα. Έπειτα κατορθώνουμε το καθαρό μας βλέμμα. Εμείς εδώ δεν γράφουμε συνθήματα. Αφήνουμε ανοιχτά τα ερωτήματα. Οι στίχοι μας δεν δίνουν την απάντηση. Ζητάνε τη συγκίνηση, διψάνε για συνάντηση. Εμείς εδώ το ζούμε με ανασφάλεια. Πίσω από του ονείρου τη βεντάλια. Αγάπη, αποδοχή, στοχή και τρυφερότητα στον πόλεμο.

και κάποιο μήνυμα που διαβάστηκε εδώ και ώρες. Μου λένε πως φωτογράφησες τα πόδια σου σε μια ξαπλώστρα.

0: Καμιά φορά συναντάς κάποιον, that your instinct tells you go for it. 29 χρονών γνώρισα μια Αμερικάνα που ήταν τουρίστρια εδώ. Ερωτευθήκαμε. 3 εβδομάδες κάτσε εδώ. Πάμε σε 3 νησιά μαζί. Αυτό ήταν.
1: Τελικά.
0: Έφυγε την μέρα που έφυγε, την ίδια μέρα. Πάω στον Πειραιά στα γραφεία τα ναυτιλιακά να βρω καράβι που να πηγαίνει με Αμερική. Πάμε Νέα Υόρκη και από εκεί κατευθείαν στο Κανέρικατ. Και έτσι πήγα Αμερική και έμεινα 42. Η ομορφιά της ζωής είναι που δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Γιατί άμα ξέραμε αύριο και μετά θα γίνει, θα ήταν άνοστη η ζωή.

Το πως περάσανε τα χρόνια δεν καταλαβαίνω. 9.000 μεροκάματα σε αυτό το τρένο. Και δεν μπορώ να κάνω στάση, πια δεν προλαβαίνω. Και δεν κοιτάζω από τα παράθυρα, απλά πηγαίνω. Να δώσω βάση στο φαΐ μου και στον ύπνο, λέω. Και τη ζωή μου σε μια τάξη να βάλω, ελπίζω. Μα κάτι μέρες σαν αυτές θέλω να ανοίξω ένα σκατόκρασο για ακόμα ένα τσιγάρο να καπνίσω. Τους πιο πολλούς μου φίλους έχω να τους δω για μήνες. Και αλλάζει το κεφάλι μέρα με τη μέρα κι άλλο. Φοβάμαι μη τους συναντήσω και αντικρίσω άλλους. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως αυτοί θα δουν άλλο. Φοβάμαι την απόρριψη, φοβάμαι μη γράψω τη λάθος πρόταση και σπάσω από το άγχος. Φοβάμαι μη σαλτάρω κατά λάθος. Φοβάμαι γιατί πάντα τελευταία είμαι κάπως. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως κανένας δεν με νιώθει.

Είσαι σήμερα για δουλειά και θες να σπάσεις το ρολόι το γαμημένο. Και έχεις ένα σώμα διαλυμένο, πορτοφόλι μαραμένο. Και το σπίτι σου το νιώθεις ξένο. Καταλαβαίνω γρήγορα που φτάνει η νύχτα. Μετά σηκώνεσαι και ντύνεσαι, θυμίζει νύστα. Δεν ξημερώνει όχι και δεν τελειώνει όχι. Απλά σε νιώθω γιατί νιώθω κάποιες μέρες σαν και σένα πως κανένας δεν με νιώθει.

Για μένα είναι απλό. Έβαλα τις λέξεις στη σειρά, αλλά δεν ξέρω τι περίμενα να δω. Δεν θα προτιμήσω το κρυφτό, δεν είμαι 8. Δεν θα μην πνοτήσω στο αλκοόλ, δεν είμαι πια 18. Γι' αυτό φοβάμαι πως αυτό που μου είπες ήταν λογικό. Και δεν ξέρω στα αλήθεια να αγαπώ, και αυτό είναι επίπονο. Ζυγίζω αυτά που έχω κάνει και δεν έχω τι να βάλω σαν αντίβαρο. Βάζω τα καλά μου για να δώσω στους ανθρώπους το καλό μου εαυτό και να τους δω να φαίνονται ευχαριστημένοι. Μία μέρα είμαι η καλύτερη πτυχή μου, την επόμενη το χάνω, άρα τίποτα δεν μένει. Ήθελα όλοι να με ξέρουν και να γίνουν φίλοι μου, και τώρα θέλω να είναι μακριά και αγαπημένοι. Πάρε μια ανάσα, είπα σε καταλαβαίνω, αλλά λέει δεν το δείχνω και δεν με καταλαβαίνει. Έξω από τη φούσκα με άλλο πρόβλημα. Βλέπω τα παιδιά από την μπαλκονόπορτα. Μια κουρασμένη γενιά μας σημαίνει απρότυπα. 4 ευρώ στην τσέπη και καθόλου όνειρα στα μέρη που έχεις μάθει να τρέμεις να παίξεις. Πολλές δικαιολογίες για να μην παλέψεις. Πολλούς να συγχαθείς, να μιμηθείς κανένα. Αλλά την πίστη μου δεν χάνω, πιστεύω σε σένα. Εσύ πιστεύεις σε σένα, πιστεύεις σε μένα, είσαι κάτι. Στη δύναμη που αποκτάς όταν έχεις ανάγκη. Στην όθηση που θα σε κάνει να βρεις την Ιθάκη. Που μου έχει δώσει μια βαλίτσα να φύγω από την Ξάνθη. Πες μου πως πιστεύεις κάπου. Πες μου ότι άκησε ο δρόμος μου. Πες πως δεν σπατάλησα το χρόνο μου. Μόνο μη με κάνεις να πιστεύω πως αυτή τη γαμημένη γλώσσα τη μιλάω μόνο.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές κι ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται εμπόδιο. Δεν το αρέσει και καλά να μιλάει για αυτά, αλλά 30 με στο καφτατζόγλιο. Daily offender. Crazy standard. 20 MG Pralex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χωρίς χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω ότι δουλεύει.

χορεύει γιατί. Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπαθεί. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Street Radio.

0: Ήρθε η ώρα που περιμένατε. Ναι, δεν είναι περίεργο να ακούμε 90's σε αυτήν την εκπομπή, αλλά τώρα κι αν ταιριάζει. Έχουμε 29 Απρίλη 2026. Για τις δύο επόμενες ώρες στις μουσικές επιλογές, στην ανίποτη Σαχλαμάρα στο μικρόφωνο, είναι ο Αποστόλης Ψαρός με την εκπομπή Τέρματα Παράπονα. Έχω τη μεγάλη τιμή σήμερα στην άλλη άκρη της γραμμής να έχω τον Αρχιδούκα, το λιοντάρι του Ξυλοκάστρου, τον αμέσως επόμενο μετά τον Βλάση Μπονάτσο που έχει βγάλει το Ξυλοκάστρο. Τα λέω καλά?
1: Θα έλεγα το 3. Ας βάλουμε και το Δημήτρη με τζέλα από τα Εμισκουμπρία.
0: Βάλαμε ξανά. Φυσικά και ξανάρθει εδώ πέρα η πιστή, το θυμάστε. Είπαμε, συναντήθηκα τυχαία με το Σωτήρη σε ένα μαγαζί και αρχίσαμε και συζητάγαμε, γιατί δεν μας είναι και δύσκολο εμάς, και είπαμε για ατάκες που έχουν εξαφανιστεί πια. Και το ανακοινώσαμε και μαζεύτηκε πράγμα, και αν έχουμε να πούμε τώρα εμείς πράγμα γενικά. Η επικαιρότητα, εντάξει, γίνεται της μαλακοτρίφυλης. Τον 89χρονο τον πιάσανε?
1: Ναι.
0: Γιατί? Είχε τα γλυκά αποτυπώματα σε καμιά σακουλά?
1: Όχι. Γιατί πήγε στην Πάτρα και τον ρουφιανέψανε.
0: Δεν πήγε στο Αγρίνιο όπως είπες εσύ. streetradio.gr, γιατί ο δρόμος σας είναι εδώ. Εσείς μπαίνετε στο streetradio.gr, σας ανοίγει από κάτω μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε τα μηνύματά σας, να αλληλεπιδράσουμε. Πατάτε τον player να ακούτε τις μουσικάρες. Όποιος θέλει αντίστοιχα στέλνει στη σελίδα της εκπομπής που βρίσκεται στο Facebook ή direct σε μένα σε σελίδες μου στα social. Ηχογραφημένες όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν στο Mixcloud. Για την ιστορία της ζωής του, κάποιος μπορεί να επιλέξει και το mail που είναι termataparapona@gmail.com. Ναι, πιστέψτε με, έχω λάβει πολύ υλικό εκεί. Αλλά τώρα direct συγκεντρωνόμαστε στις ατάκες που δεν υπάρχουν πια. Έχω εδώ πέρα και τον Μαρκίσιο της Κορινθίας. Πώς είσαι, φίλε?
1: Καλά, Αποστολή μου. Να πω και εγώ μια καλησπέρα στους ακροατές.
0: Ακροατάς.
1: Στας ακροατάς του Street Radio. Είμαι ο Σωτήρης.
0: Είσαι Σωτήρης, είσαι καλά?
1: Είμαι πολύ καλά, η αλήθεια είναι αυτή. Και θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που έλεγες πριν, ότι όντως όταν βρισκόμαστε αρκεί μια σπίθα για να, για να ξεκινήσει ένα δίωρο ανίποτης μπούρδας και σάχλας, ποιοτικής. Δηλαδή αγαπάμε μπούρδα, αγαπάμε σάχλα.
0: Δεν κρίνω.
1: Όχι, αυτό δηλαδή είχα πάει τις προάλλες σε μια παράσταση και είχα γελάσει πάρα πολύ, ρε.
0: Πέρασα. Δεν χρειάζεται να πούμε.
1: Ναι, εντάξει, μην κάνουμε.
0: Μην κάνουμε τσάμπα διαφήμιση.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ωραίος.
1: Ας πούμε, για παράδειγμα, συναντηθήκαμε στο Σαρτρές.
0: Γιατί... Πολύ ωραία.
1: Αυτό να το πούμε.
0: Γιατί... Στο οποίο εμφανίζεσαι σε κάθε Παρασκευή.
1: Σωστά, σωστά, με τα party nights της Παρασκευής. Έλεγα λοιπόν ότι είχα πάει εκεί πέρα και τελειώνει η παράσταση και είχα γελάσει πολύ.
0: Ναι.
1: Και λέω μετά σε μια κοπέλα που δεν την ξέρω, δεν με ξέρει, αλλά έπαιζε στην παράσταση, τύπου, τι ωραία μπούρδα. Και με κοίταζε στα μάτια, τύπου, προσπαθούσε να καταλάβει. Αλλά εγώ το λέγα από καρδιάς.
0: Φυσικά και το λέγα από καρδιάς.
1: Αυτό, ότι ήταν πολύ καλό, ρε παιδί, δηλαδή γέλασα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Οπότε να κάνουμε δηλαδή λίγο τα disclaimer στην αρχή.
0: Στην μπούρδα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μια χαρά. Όχι, κομπλέ. Και για πες, θέλω αρχικά να μας πεις πού βρίσκεις αυτή την περίοδο που είσαι εκτός από το Chartreuse.
1: Τις Παρασκευές που κάνουμε τα Party Nights.
0: Που σας βλέπουμε πολύ ωραία. Να ξέρετε, εγώ εκεί πέρα είχα κάνει τα πιο ωραία γενέθλια της ζωής μου με την Jay Sotiris Μετζέλος. Πού άλλο σε βρίσκουμε?
1: Λοιπόν, τώρα είμαστε στις τελευταίες παραστάσεις. Είμαι στο θέατρο Εν Αθήνες. Mm-hmm. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, του Χόρας Μακόη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζιάς. Έχουμε ξεκινήσει από τέλη Νοεμβρίου και έχουμε ακόμα άλλες 4 παραστάσεις.
0: Τέλη Νοεμβρίου?
1: Ναι.
0: Για κάποιο λόγο νόμιζα ότι πήγατε από Γενάρη και μετά. Ήταν πολύ
1: όχι,
0: πιο...
1: όχι. Τέλη Νοεμβρίου. Πέσαμε Σαββατοκύριακο, τελευταίο Σάββατο του Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Και έχουν μείνει ακόμα άλλες 4 παραστάσεις, 3 Σάββατα και τελευταία Κυριακή 17 Μαΐου. Δηλαδή Σάββατο, Σάββατο, Σάββατο, Κυριακή.
0: Φαντάζεσαι να πάρετε παράταση και να παίξετε τελικό Ευρωλίγκας? Δεν θα πας.
1: Όχι, όχι, δεν πάω. Το έχω...
0: δεν πάει.
1: Όταν ανακοινωνόταν η παράσταση, καθόμουν να...
0: στο καλεντάρι.
1: Καθόμουν διακριτικά και έλεγε ο σκηνοθέτης, θα συνεχίσουμε και θα πάμε μέχρι και 17 Μαΐου. Mm. Αν έλεγε μέχρι 20... ήταν 17, είναι Κυριακή, 24 που είναι ο τελικός της Ευρωλίγκας.
0: Το ξέρεις από τότε, ήταν τότε.
1: Ναι, ρε. Απλά δεν χρειάστηκε να επέμβω.
0: Θέλω να πεις στους φίλους τηλεθεατάς πώς μας ήρθε η ιδέα να κάνουμε το σημερινό κόνσεπτ με τις
1: ατάκες.
0: Με τις ατάκες, ναι, λοιπόν, γιατί εσύ μου το ενέπνευσες.
1: Ναι, ναι. Είμαστε λοιπόν στο Σαρτρές και ξεκίνησε. Εσύ φαντάσου, ήταν για να φεύγεις.
0: Ακριβώς.
1: Και εγώ ερχόμουν. Δύο ώρες μετά. κάπως και εγώ είχαμε συζητήσει γιατί έλεγα αυτό ότι πλέον υπάρχουν κάποιες ατάκες που οι νέοι άνθρωποι δεν θα τις ακούσουν. Που για μας έχουν γράψει στο DNA. Όταν λέω εμάς, εννοώ τους millennials. Είμαστε και οι δύο ο ορισμός
0: του millennial.
1: Του millennial. Και ξεκίνησα και έλεγα ότι είχα διαβάσει ότι στη Νότια Κορέα την ημέρα που δίνουν κάτι σαν τις
0: πανελληνίες,
1: τις πανκορεάτικες, ξέρω εγώ,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τα παιδιά, τα θεωρούν ότι εκείνη την ημέρα θεωρείται πολύ σημαντική για τη χώρα. Οπότε τα αεροπλάνα παραμένουν στο έδαφος, τα αυτοκίνητα δεν λειτουργούν. Δηλαδή προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για να υπάρχει ησυχία την ώρα που δίνουν τις εξετάσεις στα παιδιά. Και γυρίζω και σου λέω ότι θυμάμαι και εμείς είχαμε μια τέτοια μέρα σπίτι μου. Τη λέγαμε κάνε ησυχία κοιμά το πατέρα σου.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε αν δεν ξέρεις τι εστί το η μεσημεριανή ησυχία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορείς να νιώσεις την ατάκα αυτή.
0: Με τίποτα δεν μπορείς να νιώσεις και...
1: Ότι κοιμόταν ο πατέρας σου.
0: Και έχει και λίγο αντίκτυπο και πιο καλοκαιρινό, ε.
1: Ναι, ειδικά το καλοκαίρι που ξυπνάγανε πρωί, πηγαίνανε για ένα μπανάκι και γυρίζανε, έχεις φάει. Που εσύ τώρα είσαι παιδί, είσαι μέσα στην τζίτα τώρα, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Και θέλει ο πατέρας σου να κοιμηθεί μία ωρίτσα. Αυτή τη μία ώρα θα έβαζες φωτιά στο σπίτι. Θα...
0: δυνατά την τηλεόραση. Θα κοπάναγες την μπάλα του μπάσκετ.
1: οπότε ήταν αυτό το ότι κάνει ησυχία κοιμά το πατέρα σου.
0: Θυμάμαι σκηνικό. Εγώ είμαι σε φίλο. Εγώ είμαι μικρούλης βέβαια. Είμαι αρκετά μικρούλης. Για κάποιο λόγο οι γονείς μου με είχαν αφήσει εκεί. Νομίζω είχε σπάσει το πόδι του αδερφός μου.
1: Okay.
0: Εγώ ήμουν αρχικά 5 χρόνια. 6, αυτό ήταν 2. Και με έχουν αφήσει εκεί. Και με προσέχει. Σόι τη μάνα μου, αυτή η φίλη. Δεν θυμάμαι. Και ήταν πολύ πιο μεγάλο από μένα. Όλος ο τύπος. Και επειδή είχα εγώ μέσα το στοιχείο της κλαπαρχιδιάς, με τσίγκλα για αυτός και έκανα εγώ την πολλαπλασίαζα τη μαλακία. Και θυμάμαι ότι κάτι μου κάνει και τα παίρνει στο κρανίο η μάνα του. Φίλε, και μας πετάει παντόφλα, αλλά φρίσμπι. Και θυμάμαι ότι μπήκε μπροστά και την έφαγε ο αλλά τότε δεν είχε, δηλαδή έφευγε η παντόφλα.
1: Όχι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τα περισσότερα νομίζω έχουν να κάνουν με αυτά που μου στείλανε, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, από ό,τι είδα κι εγώ κάποια.
0: Έχεις πάρει τις σημειώσεις σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Παίζω ένα τραγουδάκι επίσης που μυρίζει 90s και επανερχόμαστε. I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Σωτήρη, ξέρεις τι συνειδητοποιώ. Συνειδητοποιώ τα περισσότερα έχουν να κάνουν πάρα πάρα πολύ με τον τρόπο που μιλάγαν οι γονείς. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Έχουν να κάνουν πάρα πολλά με την τεχνολογία. Δηλαδή, η Αναστασία έγραψε. Βάλε την κασέτα να γράφει το επεισόδιο όσο θα λείπω. Μ' ακούς?
1: Νομίζω ότι...
0: Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
1: Νομίζω ότι ακούγαμε όλο το, θα ακούγαμε όλο το τραγούδι.
0: Όχι ρε, εγώ έτσι κάνω.
1: Okay, okay.
0: Σε πιάσε εξαπίνεις.
1: Ναι.
0: Λες, λέει ας πούμε η Αναστασία, βάλε την κασέτα να γράφει το επεισόδιο όσο θα λείπω. Και σκέφτομαι ότι είναι μια κατηγορία που έχει να κάνει με τεχνολογία. Οκ, okay, προφανώς τώρα δεν υπάρχουν αυτά.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά εστιάζω πάρα πολύ στο πώς μιλάγανε οι γονείς. Δηλαδή, νομίζω δεν έχει ακουστεί ποτέ πια η ατάκα. Τόλμα και θα το πω στον πατέρα σου, είπε η Μαρία Τσατάλη.
1: Ναι, είναι, γενικά ο πατέρας ήταν μια φιγούρα που έπαιζε.
0: Έπαιζε.
1: Έπαιζε. Υπήρχε λίγο φόβος.
0: Μπράβο.
1: Και σεβασμός, δηλαδή ήταν η εικόνα του πατέρα, δηλαδή αυτό που όπως λέγαμε και πριν, κάνει ησυχία, κοιμά το πατέρα σου.
0: Ναι, ναι, λες και η μάνα δεν κοιμάται.
1: Δεν κοιμόταν η μητέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν εντάξει, λίγο πιο πατριαρχικά τα πράγματα τότε. Και τώρα είναι, αλλά. Πώς, θυμίσαι μου λίγο τι είπε. Αυτό...
0: Είπε ρε παιδί μου, γράψε μου το βίντεο. Έτσι, γράψε μου στο βίντεο το επεισόδιο.
1: Αυτή την ατάκα.
0: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, που είχα βάλει τον πατέρα μου να μου γράψει, πέσανε σε Chicago Bulls.
1: Ναι.
0: Και θέλω να το γράψει. Το οποίο δεν κατάφερε να γίνει αυτό. Μου γράψε το μισό και για κάποιο λόγο κατάφερε το 1996 να φάω spoil. Δεν ξέρω πώς το διάλογο έγινε αυτό.
1: Okay. Κοίτα το. Είχαμε ας πούμε 3-4 κασέτες.
0: Ναι. Και... Μπράβο.
1: Δηλαδή ήταν αυτές που θα γράψεις. Πού θα ξαναγράψεις από πάνω, θα ξαναγράψεις από πάνω.
0: Μπάσκετ, του Beverly Hills.
1: Μπράβο.
0: Λάμψη.
1: Τα πάντα, τα πάντα. Είναι, θα γράψεις κάτι εκεί. Οπότε αυτή την αγωνία να δεις ποια κασέτα θα πάρεις.
0: Ναι.
1: Να μην πετύχεις σε κάτι που μπορεί να έχεις γράψει και να το θέλεις.
0: Να το σβήσει.
1: Να σβηστεί κατά λάθος. Είναι κάτι. Δηλαδή, αυτό, κάνουμε focus, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι.
0: Στην αγωνία.
1: Στην αγωνία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Οκ, okay, οκ. Okay.
1: Αυτό, δηλαδή.
0: Γιατί ήταν αυτό που συζητάγαμε και στο Σαρτρέζ, ότι μην έχουμε. Μην το πάμε όλο νοσταλγικό το.
1: Όχι,
0: και να γίνουμε μπουμεράδες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά είναι αυτή η αγωνία. Είναι η δεν μπορεί να υπάρξει με τίποτα.
1: Όχι. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι τη. Αντίστοιχα, π.χ. η αγωνία στο βίντεο κλαμπ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πας, να ψάξεις, δηλαδή πήγαινες στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα.
0: Ακριβώς.
1: Ότι κάτι θα βρω, κάτι θα βρω.
0: Και υπήρχαν και τα ταμπελάκια, τα οποία αυτό που ήταν ημερήσιο, είχε κόκκινο ταμπελάκι, ότι πρέπει να το γυρίσει σε μια μέρα, ήταν το φρέσκο.
1: Ναι, ήταν το και όλοι θέλανε να τη δουν αυτή την ταινία.
0: Ακριβώς, το τριήμερο
1: και το
0: εβδομαδιαίο.
1: Το οποίο το εβδομαδιαίο ήταν και πιο φτηνό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ήταν τύπου σαν να μην του ένοιαζε το εβδομαδιαίο.
0: Ότι αν το φέρει και στι 10 μέρε, θα σου πω κάτι.
1: Δεν θα σου πω και κάτι αυτό. Αλλά το κόκκινο.
0: Είχε πρόστιμο.
1: Μην κάνει κανένα αστείο και δεν το φέρει.
0: Και όταν το φέρει, θα γαμηθεί.
1: Και λοιπόν. Και σε ρωτάω, Αποστολή.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι που λέγανε στο βίντεο κλαμπ ότι έπρεπε να γυρίσει την κασέτα από την αρχή.
0: Όχι, αυτό δεν το έχω.
1: Δεν το έχει.
0: Πληροφορία. Σου λέγανε τέτοιο πράγμα.
1: Εννοείται.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Το τελείωνε και καλά. Δηλαδή την κασέτα έπρεπε να την πάρεις από την αρχή. Ήταν τύπου. Δεν το τσεκάρανε. Δηλαδή
0: ναι.
1: Το ανοίγανε και τσεκάρανε ότι. Αν η ταινία δεν έχει χαλάσει. Ξέρω,
0: ναι,
1: το...
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά δίκιο. Ήταν τύπου υποχρεωτικό. Δεν υπήρχε κάποιο νόμο, αλλά σου λέγανε ότι.
0: Θα σου πω γιατί δεν την έχω αυτή την πληροφορία. Γιατί αυτόνομο ανεξάρτητο, όταν πήγαινα στο βίντεο κλαμπ είχαν βγει ήδη τα DVD.
1: Okay.
0: Γιατί πήγαινα στο γυμνάσιο. Και στο γυμνάσιο είχαν βγει τα DVD. 98 και μετά.
1: Ναι, ναι, και εγώ σου λέω τώρα. Ενώ πιο. Το έχω σαν παιδική ανάμνηση. Ναι. Ότι πρέπει να γυρίσω το παιδικό. Γιατί ξέρεις, μιλάμε για κασέτες τώρα αυτά. Έπρεπε να το γυρίσω πίσω.
0: Τέλειο.
1: Στην αρχή.
0: Τέλειο, τέλειο. Και θυμάμαι ότι αγόραζα κασέτες. Δηλαδή είχα πολλές βιντεοκασέτες που τις είχα αγοράσει και τις ξανάβλεπα και τις έλειωνα. Ειδικά του μπάσκετ.
1: Τις δίνανε κιόλα. Ναι, περιοδικά, εφημερίδες.
0: Ναι, κάρα.
1: Έχω α πούμε. Θυμάμαι εφημερίδα, ήταν περιοδικό. Έχω σε κασέτα τα καλύτερα γκολ του Ρονάλντο. Του φαινόμενο.
0: Του Ναζάριο.
1: Ναι. Με μια χρονιά, άντε δύο στην Μπαρτσελόνα. Δηλαδή είχε μόνο γκολ Μπαρτσελόνα. Φαντάσου πόσο υπερπαίκτης ήταν τότε που αρκούσε μία σεζόν, νομίζω μία σεζόν πρέπει να ήταν, που φτιάξανε κασέτα.
0: Κασέτα σε ραδιόφωνο, έγραφες.
1: Ναι, εννοείται.
0: Σκέψου ότι ο Αργύρης μου έχει στείλει τρία πράγματα τέτοια. Να μην γράψεις πάνω στην κασέτα που έχω γράψει το ραδιόφωνο. Να έχεις φέρει το στυλό τον μπικ να τη γυρίσω πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Την κασέτα πάλι. Και να τη φυσήξεις για να παίξει. Το φύσημα γενικά είναι μεγάλο μας το ριλίκι.
1: Αυτά είναι πράγματα που κάναμε. Ως ατάκα, δηλαδή σε αυτά που λέει ο φίλος. Είναι τύπου δώσε μου τον μπικ. Δηλαδή κανείς δεν θα πει δώσε μου τον μπικ με στόχο να γυρίσω κασέτα.
0: Ακριβώς. Κανείς θα σου πει φέρε μου ένα CD να στο γράψω.
1: Ναι. Προφανώς το ξέρεις αυτό. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Καταρχάς κατάλαβα ότι μου αρέσουν τα λογοπαίγνια. Όταν έμαθα. Πώς λέγονταν το πρόγραμμα που αντέγραφε CD. Ποιο ήτανε.
0: Όχι νερό.
1: Ναι, ναι.
0: Νερό κάτι.
1: Nero Burning Room.
0: Okay.
1: Το οποίο το ROM είναι το λογοπαίγνιο. Η ROM.
0: Η κάρτα.
1: Ναι.
0: Κάρτα μνήμης που στο διάλογο. RAM ROM.
1: Και η Ρώμη. Γιατί λεγόταν Nero. Ο Νέρονας που έκαψε τη Ρώμη.
0: Τι λες ρε μαλάκα τώρα.
1: Ναι. Nero Burning Room.
0: Δεν το πήγα ποτέ εκεί.
1: Σοβαρά.
0: Σοβαρά ποτέ. Τώρα το μαθαίνω από σένα τώρα.
1: Το είχα θεωρήσει εφιέστατο.
0: Μα είναι.
1: Και κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν το έχω επιβεβαιώσει ότι όντως είναι από εκεί. Δηλαδή, αλλά θυμάμαι, ήταν απ' έξω ένα κόκκινο με φωτιά και λεγόταν Νίρο. Ο Νέρονας. Ναι. Burning Rome. Δηλαδή, ο Νέρονας έκαψε τη Ρώμη. Αλλά το Ρώμη κάνει ίδια παρήγηση με το.
0: Δεν το είχα κάνει αυτό σε πληροφορία, αλήθεια.
1: Είναι αυτό κάτι εκεί πίσω στο υποσυνείδητό μου από το γυμνάσιο, ξέρω εγώ. Και. Εκεί κατάλαβα ότι μάλλον εγώ και με τα λογοπαίγνια θα έχουμε μία σχέση ζωής. Εκεί κατάλαβα ότι τα παντρεύτηκα. Τα λογοπαίγνια.
0: Στο ROM. Τουλάχιστον 5 άτομα έχουν πει ποιο σήκωσε το τηλέφωνο, έπεσε στο Ιντερνετ.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν λίγο πιο early zeros. Έχουμε φύγει δηλαδή από τα 90s.
0: Ναι. Ο Αργύρης έγραψε και ένα άλλο το οποίο δεν πρόκειται να ακουστεί τώρα ποτέ.
1: Το οποίο είναι.
0: Πάρε τηλέφωνο το 141 να δει τι ώρα είναι.
1: Ναι. Αυτό το πράγμα πάλι. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω εξ αρχής γιατί υπάρχει το 141. Δηλαδή βρισκόμαστε, ναι, σε ένα σπίτι,
0: ναι,
1: το οποίο δεν έχει κανένα ρολόι ή έχουν χαλάσει όλα τα ρολόγια και θέλεις να.
0: Θες να σιγουρευτείς.
1: Να σιγουρευτείς.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει μια πηγή η οποία θα σου πει έγκυρα τι ώρα είναι. Αλλάζει η ώρα. Πηγαίνουν τα ρολόγια πίσω. Τώρα, ας πούμε, υπάρχει εφαρμογή στο κινητό, πηγαίνει από μόνη της.
1: Ναι.
0: Στον υπολογιστή. Σκέψου τώρα, μιλάμε για μια εποχή που δεν υπάρχει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μέσα σε ένα σπίτι.
1: Επίσης, σκέψου και την κοπέλα που ήταν υποχρεωμένη να κάνει αυτή την ηχογράφηση.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, τον επόμενο τόνο.
0: Η ώρα θα είναι. Είναι.
1: Δηλαδή, πόσο χρόνο έκατσε.
0: Και επίσης, δεν πήγαινε τόνο-τόνο. Θα έκανε skip κάποιο τόνο.
1: Έκανε. Νομίζω ότι τον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι 12 και 56.
0: Και 58. Και 40,
1: όχι, λέγε, νομίζω ότι τα δευτερόλεπτα ήταν ανά 10.
0: Ανά 10, το λέγε.
1: Ναι, και στα 10 δευτερόλεπτα από το 40 και 50 ήταν ο χρόνος που έπρεπε
0: να το πει.
1: Να το πει.
0: Αυτό πιστεύεις, γινόταν updates αυτό ή υπήρχε για πάντα. Ο Τάσος Κωστής κάνει τη φωνή του Γκούφι, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι υπήρξε μια για πάντα.
0: Disney.
1: Δηλαδή, μια που το βγάλανε, μπορεί να του πήρε 8 χρόνια να το χογραφήσουν. ή βάλανε μια κοπέλα κλεισμένη σε ένα δωμάτιο και τη λένε αν δεν
0: τα πει όλα.
1: Δεν βγαίνει από εδώ.
0: Δεν βγαίνει.
1: Οπότε. Κάπως έτσι πιστεύω.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν η κοπέλα αυτή μου μιλάει για τώρα θα την αναγνώριζα. Την έχω τη φωνή αυτή τώρα στα αυτιά μου.
1: Την έχεις.
0: Δεν έχεις πάρει ποτέ. Έχεις πάρει προφανώς.
1: Είχα πάρει γιατί. Ξέρεις κάτι. Τότε νομίζω. Να κάτι άλλο. Χρεωνόσουν με την κλίση.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν ανάλογα από το πώς θα μιλήσεις. Υπήρχε. Οπότε το γεγονός ότι μπορούσες να πάρεις τηλέφωνο κάπου δωρεάν.
0: ότι μπορώ να μιλήσω.
1: Μπορώ να μιλήσω, αλλά δωρεάν. Δηλαδή, μπορώ να πάρω τηλέφωνο χωρίς να χρεωθώ.
0: Ή μπορώ να έχω παρέα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, θα μου πει την ώρα.
1: Θα μου πει την ώρα. Ναι, δηλαδή, είναι αυτό το κομμάτι το. Πήρα το 141. Για να ακούσεις από περιέργεια.
0: Έχεις αυτά να μου πεις εσύ. Θες να το παίξουμε με πινκ-πονγκ, μία ένας, μία άλλος. Πώς θα το πάμε.
1: Κοίτα, η ατάκα που. Έχω εδώ. Ήταν αυτό το που μια που λέμε για τηλέφωνα και αυτά. Είναι το πάτα το μηδέν.
0: Το πάτα το μηδέν.
1: Ή πάρε το μηδέν, ανάλογα το τι τηλέφωνο είχε.
0: Αυτό λοιπόν που εννοεί ο
1: Σωτήρης. Το οποίο εγώ το θεωρώ. Καταρχάς, θα σε αφήσω να πεις, αλλά να πω ότι εγώ όλο αυτό το θεωρώ ότι είναι ένα ψέμα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κανένα μηδέν.
0: Θα σας πω που
1: δηλαδή πιστεύω ότι απλά ήταν αστικός μύθος. Κάποιος θα το ξεκίνησε. Δηλαδή ξαφνικά, ας πούμε, η γραμμή δεν ακούγεται καλά.
0: Το μηδέν υπήρχε.
1: Κατέβασε στο βαρύ πυροβολικό το μηδέν.
0: Στα 80's υπήρχε τηλεφωνικό κέντρο. Που ουσιαστικά είναι αυτό που φαντάζεσαι, ένα δωματιάκι με ανθρώπους να συνδέουν βίσματα.
1: Ναι, αυτό. Ναι. Το έχουμε και σαν εικόνες από.
0: Ακριβώς. Και σαν 90's, εγώ έχω προλάβει να μιλάω στο σταθερό και να ακούω άλλες φωνές γύρω-γύρω. Δηλαδή να ακούς από άλλες γραμμές φωνές.
1: Αυτό που λέγαμε, μπερδευόντουσαν οι γραμμές.
0: Ακριβώς. Αυτό γινότανε. Το τηλεφωνικό κέντρο λοιπόν το 0 το είχε σαν το λεγόμενο refresh που είχε ο υπολογιστής. Άρα αν πατούσες το 0, αυτό κατευθείαν σε έβαζε το τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο ας πούμε και καλά έβαζε το βίσμα πάλι. Δεν είναι αστικός μύθος. Είναι στα 80's το 0 λειτουργούσε σαν το refresh button.
1: Συγγνώμη, ο ΤΕ τη δεκαετία του 80.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μπροστά του υπευθύνη του. Ξέρω εγώ, 500
0: κάτι τέτοιο.
1: Τέτοιο και έπρεπε να τραβήξει, να κάνει
0: αυτό. Σε διάφορα κουβούκλια, ναι.
1: Αυτό το κάνανε.
0: Στο στρατό, ασυρματιστές.
1: Ναι, αλλά είχαν, ξέρω εγώ, μπροστά τους 20.
0: Ναι, ρε, καλά. Σκέψου τώρα σε αυτά τα 500 θα παραλάμβανε εγώ ανάλογα την περιοχή. Δηλαδή, ο ΤΕ είχε ανάλογα την περιοχή το κατάλληλο σπιτάκι, ας πούμε, με τα κατάλληλα βίσματα. Για να καταλάβεις πώς πίσω ήταν όλο αυτό.
1: Okay.
0: Και το 0 λειτουργούσε σαν refresh με έναν τρόπο.
1: Okay. Τώρα, δηλαδή, εγώ νομίζω ότι απλά ήταν ένας αστικός μύθος, γιατί δεν θυμάμαι ποτέ να έχω πατήσει μηδέν και να,
0: εννοείται,
1: έχει,
0: δεν το
1: και να έχει γίνει.
0: Και φυσικά και το λειτουργήσαν και περισσότερες ρεσεψιόν στα.
1: Ναι, αυτό στο ξενοδοχείο, ας πούμε, μπορώ να το φανταστώ. Το ότι έχεις 50 δωμάτια, πόσοι την εκείνη τη στιγμή να θέλουν να πάρουν ταυτόχρονα τηλέφωνο, άρα ήταν λίγο πιο.
0: Ότι μηδέν το μηδένιζε. Γι' αυτό είχαν το μηδέν και όχι άλλο.
1: Το 7 θα το έπταζε. Δηλαδή.
0: Δεν θα μπορούσε να πατήσω 4, ξέρω τι θα γινόταν.
1: Θα σου πω.
0: Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε ένα λίγο φρέσκο, ένα, το, πώς το λένε, για το μισάωρο το πρώτο διαλυματάκι και επανερχόμαστε.

Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερίκ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο diXty.gr.

0: σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Street Radio.
2: Girls and Boys του Dennis Kelly.
3: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
2: Girls and Boys με την Ατάσα Ξενταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
3: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
1: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
4: Caveman στο Θέατρο Αθηνών. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φίλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα μπατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αθηνών. Εισιτήρια Ticketmaster.
1: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
5: Εροφίλη του Γεωργίου Χορτάτσι στο Θέατρο Δρόμους.
6: Τόσες δεν είναι οι ομορφιές, τόσα δεν είναι τα κάλλη. Μα τούτο εκ την αγάπη σου γεννάται τη μεγάλη. Μαγιόμορφη με γιάσκινη, πανάρετε ψυχή μου. Για σένα γεννήθηκε στον κόσμο του κορμί μου.
5: Την εμβληματική τραγωδία του Γεωργίου Χορτάτσι παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μίδια σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου στο Θέατρο Δρόμους. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
4: Caveman στο Θέατρο Αθηνών. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φίλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα μπατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αθηνών. Εισιτήρια Ticketmaster.
1: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.

0: Λοιπόν, ο κολλητός μου, ξέρεις ποια ατάκα είπε, την οποία δεν τη χρησιμοποιεί τώρα κανένας. Και τη χρησιμοποιούσαμε κατά κόρον. Σπάσε.
1: Ναι.
0: Δεν θα πει τώρα κάποιος, έλα, σπάσε.
1: Μάλλον όχι, μάλλον όχι.
0: Ή φεύγουμε, σπαμέ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κοίτα, μου είχε αρέσει πάλι πάρα πολύ η ατάκα. Θέλω να πιστεύω ότι από εκεί προέρχεται. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αλήθεια. Το σπάσε ήταν το την Κανά.
0: Την Κανά, ναι.
1: Που την Κανά ήταν ο Πάνος Κώστας Χριστής. Που ψεύγε να την κάνουμε, πάμε να την κάνουμε, το την κάνουμε.
0: Εντάξει, και καλά πολλά λέγαμε. Ζαν πολύ την Κανά, την Κάνιγκος.
1: Την Κάνιγκος, ναι. Και το Λοσπούλος.
0: Λοσπούλος, την Άντια την Μπουλέ.
1: Ναι.
0: Τον Μπουλόδρομο.
1: Μπουλόδρομο
0: την... Εμείς λέγαμε με τους φίλους μου την Πεμπουλευτική.
1: Οκ. Okay. Ξέρεις από πού έχει προέλθει αυτό,
0: Ο Πουλός.
1: Ο Πουλός.
0: Από πού?
1: Λοιπόν.
0: Ξέρεις ότι έχω καλέσει εδώ πέρα ηθοποιό, φίλο και τραγουδιστή μιας τεράστιας μπάντας που τον αγαπήσεις, τους Enchised, που λέγεται Χρήστος Πούλος. Χρήστος Πούλος Ρένεσης, είναι ηθοποιός, συνάδελφος που έχει τελειώσει το 2. Δεν ξέρεις καν,
1: Όχι, όχι.
0: Okay. Ωραία, προχώρα.
1: Απλά θα σου πω ότι...
0: Πώς γίνεται ο Πούλος.
1: Πώς γίνεται ο Πούλος. Λοιπόν, ήθιστε τη δεκαετία εκεί του 30, του 40, του 50, οι άντρες να φοράνε ένα καπελάκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το καπελάκι φτιαχνόταν συνήθως. Ωραία, πάμε λέει, στο κάνω, στο πάω, κάνω από πέρα. Λοιπόν, να σου πω, στα Πετράλωνα, πώς λέγεται εκεί η στροφή που λέμε στη γέφυρα του
0: Πουλόπουλου.
1: Ωραία, τι ήταν ο Πουλόπουλος.
0: Εργοστάσιο, κάτι όμως.
1: Καπέλων.
0: Τώρα. Καπέλων, ναι. Μπράβο, πιλοποιίας. Ναι.
1: Πιλοποιίας. Οπότε από το πιλοποιία και Πούλος, οπότε όταν λέγαμε πάμε να πάρουμε τον Πούλο, εννοούσαν να βάλουμε το καπελάκι μας
0: για να φύγουμε.
1: Και να φύγουμε. Οπότε το.
0: Okay.
1: Απλά επειδή κάνει ίδια παρήγηση με το πουλί. Πούλος, πουλί.
0: Α, οκ.
1: Οπότε πάμε να πάρουμε τον Πούλο. Εννοούμε πάμε να πάρουμε το καπελάκι μας και να φύγουμε. Αυτό που κάνανε κατά κόρον όταν φεύγανε. Δηλαδή όταν μπαίνανε. Δηλαδή, γιατί το.
0: Ναι, ολόκληρη φίλε επιτυχία ολικού κινηματογράφου. Ναι, το καπελάκι μου και φεύγω.
1: Το καπελάκι μου και φεύγω. Αυτό το. Ήταν ο Πούλος.
0: Άκου εδώ, δεν το ξέρα.
1: Ναι.
0: Είδες πως έχουμε μάθει σήμερα ήδη. Έχουμε γίνει πιο πλούσιοι ήδη.
1: Και απλά έχει. Είμαστε στην πρώτη ώρα εκπομπή.
0: Τι σου, έλεγα. Λοιπόν, το σπάσε. Άρα, σπάμε δεν λέγεται τώρα.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Να σου πει κάποιο σπάσε.
1: Κοίτα, ήταν νομίζω. Έφτασε το σπάσε, νομίζω. Εμφανίστηκε. Έγινε τραγούδι.
0: Το σπάσε ότι... έγινε τελείως με τις ταινίες
1: αυτές. Αυτό σου λέω. Και έγινε τραγούδι. Έφτασε το πικ του. Και μετά χάθηκε όπως χάνονται όλα τα καλά κάπου στο βάθος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και σιγά σιγά εξαφανίστηκε.
0: Όπως αντίστοιχα, ρε φίλε, πριν από 18 χρόνια, αν έπαιρνες κάποιον τηλέφωνο, υποχρεωτικά θα του έλεγες, πες μου τώρα που είσαι και τι κάνεις. Ναι. Θα του έλεγες σίγουρα.
1: Σε κατάλαβα από τη φωνή.
0: Ναι. Ναι. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση 20χρονος να το πει.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρει τι είναι, δεν έχει το. Άρα και το σπάσε, εγώ το κατατάσσω σε αυτό.
1: Θέλω να βάλω σε

0: Πρώτο σου καφέ ξεκινά με φραπέ γλυκό με γάλα. Ήταν ο πρώτο.
1: Βέβαια, εγώ γλυκό δεν έπρεπε πολύ. Μέτριο γάλα, ναι. Γάλα έβαζα.
0: Το φραπέ γλυκό με γάλα όμω είναι. Πρέπει να. Δηλαδή σε μια καφετέρια.
1: Περάσαμε όλοι από αυτό.
0: Ναι. Σου λέει σε μια καφετέρια που είχε 1000 άτομα, τα 995 θα πέρανε φραπέ γλυκό με γάλα.
1: Εύκολα.
0: Και έχω μια θεωρία η οποία είναι ότι άρχισε η χώρα μα να παίρνει την κάτω βόλτα όταν. Όταν, πρόσεξε με, θέλω να είσαι μαζί μου.
1: Είμαι μαζί σου, δεν χάνω, χαμηλώνω και το χαλί.
0: Θέλω να ανέβεις στη βάρκα μου τώρα σε αυτό το...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχω μπει ήδη.
0: Λοιπόν, για τους μερακλείδες είχανε φραπέ γλυκό με γάλα και μια μπάλα παγωτό.
1: Το πρόλαβα και αυτό και σαν μπουφετζής, να ξέρεις, να το κάνω.
0: Λοιπόν, και υπήρχε και το φραπέ γλυκό με Μπέιλις.
1: Και αυτό, μπράβο. Λοιπόν,
0: αυτό τώρα μιλάμε, ήταν για τους γκουρμεδιάριδες, ήταν για τους μερακλείδες. Θεωρώ λοιπόν ότι η χώρα μας. Δεν μπορώ να το αποδείξω. Είναι μια θεωρία την οποία το λέω. Άρχισε να παίρνει την κάτω βόλτα όταν σταμάτησε να παράγουν οι καφετέριες αυτό το έδεσμα. Γιατί δεν ήταν καφές, ήταν έδεσμα.
1: Εννοείται ότι ήταν έδεσμα.
0: Ήταν φραπέ γλυκό με παγωτό.
1: Παιδιά, αυτό το κατατάς σε δηλαδή, μπακλαβά.
0: Οπότε,
1: πώς σας πω.
0: Οπότε σου λέω την ατάκα. Γεια σας, τι θα πάρετε. Ένα φραπέ γλυκό με παγωτό δεν λέγεται πια. Ή ένα φραπέ γλυκό με Μπέιλις. Μόνο αν έχει ανοίξει κάποιο πόρταλ από κάποιο χρονοτούλα που ξέρω και πάει κάποιο σε μια καφετέρια.
1: Υπάρχουν κάποιοι μερακλείδες σε κάποια νησιά. Σκάσε το μικρόφωνο τώρα εδώ. Υπάρχουν κάποιοι μερακλείδες σε κάποια νησιά που το έχουν κρατήσει γιατί το ζητάνε ακόμα τουρίστες αυτό. Γιατί ο κρύος καφές ούτως ή άλλως είναι ελληνική πατέντα.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα το βλέπουν πάρα πολύ έτσι.
0: Σου λέω αυτό το ναι, δεν παράει, δεν φεύγει πολύ όμως. Δηλαδή αν πας και πας τώρα σε μια καφετέρια. Ή σε κάποια micro roastery before coffee shop
1: micro brewery
0: of coffee dependent μόνο ποικιλιακός.
1: Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Την προηγούμενη Κυριακή πέρασα μια εφηβική μέρα από την αρχή μέχρι το τέλος. Τι εννοώ εφηβική μέρα?
0: Ήμουν στο δωμάτιό μου και διάβαζα τρίποντο.
1: Είναι πολύ κοντά. Περιμένει ένας φίλος. Έχουμε πει θα τελειώσουμε κάποιες δουλειές και μετά θα πάμε, θα παίξουμε τάβλη.
0: Okay.
1: Σε καφέ, θα φάμε μετά και μετά θα δούμε τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Το οποίο εγώ του λέγα δεν ήθελα να δω, του λέω γιατί νιστάζω που νιστάζω, θα με πάρω ύπνο στον Ολυμπιακό στην μπάλα. Παρ' όλα αυτά, καλώς πήγα. Ήρθε και ένα ωραίο διπλό, μια χαρά. Με περιμένει στην καφετέρια με τάβλη ανοιχτό και έχει καφέ δίπλα. Και του λέω. Πήρα φραπέ και διόρθωσε την παραγγελία του και πήρε και αυτό. Και ένιωσα περήφανο, μαλάκα.
0: Όντως πήρε.
1: Και εννοείται μετά το γύρισα με σε μπύρα.
0: Εννοείται. Ας πούμε τώρα που λες γι' αυτό πλέον το κομμάτι πάμε για τάβλη.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Άρα να το βάλουμε πάλι στις ατάκες.
1: Το βάζουμε.
0: Πάμε για ένα ταβλάκι. Δηλαδή τάβλη θα παίξουν κάτι μπαρμπάδες στο καφενείο.
1: Υποχρεωτικά τάβλη δεν παίζει τώρα κανείς κάτω από 50.
0: Ναι. Ήταν έξοδος. Δηλαδή,
1: εννοείται ότι ήταν έξοδος.
0: Ήταν έξοδος. Το πάμε για τάβλη. Και επίσης θέλω να
1: πάμε για μπιλιάρδο. Ναι, αντίστοιχα, ναι, πάμε για μπάσκετ. Ναι.
0: Εντάξει, το μπιλιάρδο υπάρχει ακόμα κάπως, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ήταν ο χώρος. Οι καφετέρειες, οι micro brewery, stone roastery, μόνο ποικιλιακός. Δεν έχουν τάβλη. Δηλαδή, αν πας, ξέρω εγώ, σε κοιτάνε με θλίψη.
1: Μα δεν είναι τώρα απίθανο ότι βρήκε τάβλη, ότι είχε καφετέρια τάβλη. Άρα, ναι, πόσες έχουν μείνει που έχουν
0: τάβλη? Υπάρχουν κάποιες συνοικιακές, πιστεύω.
1: Ή αυτή, κοίτα, αφού λέμε τώρα μόνο μεγάλες αλήθειες. Η καφετέρια που θα το βάλεις εσύ σίγουρα. Η καφετέρια που έχει τάβλη ακόμα,
0: ναι,
1: έχει και μεγάλη οθόνη και δείχνει αγώνες.
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Και μια που το λες γι' αυτό τώρα για μεγάλη οθόνη, θυμάσαι μια περίοδο που οι καφετέρειες προσπαθούσαν να γίνουν μοντέρνες και παίζανε fashion TV.
1: Εννοείται παίζανε fashion TV ή.
0: Χωρίς λόγο. Απλά να υπάρχει κάτι να παίζει.
1: Που να είναι πιο εκλεπτισμένοι.
0: Ναι, ναι, και βάζανε fashion TV. Όπως επίσης.
1: Και είναι κάτι άλλο μουσικό, όχι MTV, κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτι πιο ψαγμένο.
1: Να υπάρχει.
0: Ναι,
1: και μετά το αλλάξανε και πέφτει προτζέκτορας ολόκληρος, ο οποίος ήταν 40 τετραγωνικά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ας πούμε. Και, δηλαδή, εγώ θυμάμαι το 1-4 της Λεωφόρου, το είδα σε ένα τέτοιο προτζέκτορα.
0: Εγώ το είχα δει στο γήπεδο.
1: Πήγες στη Λεωφόρο.
0: Ναι, ναι.
1: Υπέροχος.
0: Δύο φορές έχω πάει Λεωφόρο.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι επίσης δεν θα ακούσεις πια σαν ατάκα. Να σας πω ένα. Δηλαδή θα το ακούσεις όχι τόσο συχνά. Ή μπορεί τύπου, να μαζευτεί μια παρέα να πει ανέκδοτα. Νομίζω ότι πια,
1: ναι,
0: δεν λέγω, έχουμε φύγει από το κομμάτι μαζεύεται μια παρέα και λέει ανέκδοτα.
1: Όχι, δεν μαζεύεται.
0: Ήταν πολύ legit πράγμα το να μαζεύεται παρέα να λέει ανέκδοτα.

0: τίποτα. Δηλαδή το τύπο να σας πω ένα ανέκδοτο, πρόσεξε την έκφραση, και να σας πω ένα ανέκδοτο, νομίζω ότι δεν υπάρχει τόσο. Μπορεί να το ακούσεις τύπου όπως μια ιστορία που μπορεί να άκου, δηλαδή να είναι κάτι σαν λογοπαίγνιο, μια τάκα, κάτι που κυκλοφορεί τώρα, αλλά να κάτσει μια παρέα σε μια καφετέρια και να μιλάει και να λέει ανέκδοτα.
1: Όχι ρε, με τίποτα. Δεν, μόνο δεν αν υπάρχουν δύο τύποι σαν εμάς που ξέρουν πολλά ο καθένας. Και δίνει πάσα ένα στον άλλο.
0: Θυμάσαι μια.
1: Ένα βράδυ.
0: Ένα βράδυ εκεί στο Γκάζι.
1: Και είχαμε ξεκινήσει από το μαγαζί που καθόμασταν.
0: Ναι.
1: Και απλά εσύ θυμήθηκες.
0: Αυτό έτσι πήγαινε. Το ότι έλεγε κάποιος κάτι, θυμόταν κάτι άλλο. Επίσης θέλω να κάνω και ένα disclaimer εδώ. Γιατί με πιάνουν λίγο και τα ανοχικά μου. Δεν λέμε ότι τότε ήταν καλύτερα τα πράγματα.
1: Όχι.
0: Εντάξει, ότι αχ, ναι, και τι κάνουν τώρα και αυτά. Σε καμία περίπτωση.
1: Ο καθένας.
0: Απλά λέει, η εκπομπή είναι τύπου ατάκες που δεν θα. Που δεν λέγονται πια.
1: Πότε ήταν, νομίζω το είχα δει στο θάψιστο σενάριο που έλεγε ήταν μια ταινία. Και είναι πάλι ο Μιχαλόπουλος, ο Γαρδέλης, είναι όλοι μαζεμένοι, όλοι σε μια καφετέρια, πίνουν όλοι φραπέ. Και ένας από αυτούς έχει ένα Walkman.
0: Ναι.
1: Και το παλεύει και κάνει. Αμάν εσείς είναι με αυτά τα μαραφέτια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι πάντοτε υπήρχε αυτό.
0: Προφανώς, απλά.
1: Και δεν μπορεί τώρα ένας πενιντάρης να το κράξει αυτό, γιατί και αυτό σαν νέος, αν του δίνανε κάτι τέτοιο, εννοείται θα του παίρνει το μυαλό.
0: Είχαν το δικό τους νέο. Μπορεί να ήταν το Walkman, αυτοί μπορεί να είχαν, ξέρω εγώ, την τηλεόραση, ξέρω εγώ, η ασπρόμαυρη.
1: Εννοείται. Θέλω να ανοίξω. Εσύ πες, έχετε τηλεκάρτα.
0: Ναι.
1: Έκανες τηλεγγύη με τις τηλεκάρτες.
0: Θα σου πω, όχι πολλές. Αλλά υπήρχε μια περίοδος που υπήρχε μια φήμη που έλεγε ότι η τηλεκάρτα είχε μονάδες. Ότι μπορούσες να τη χρησιμοποιήσεις επαόριστον αν έβαζες ένα κωδικό.
1: Τη βάζεις ψυγείο.
0: Τη βάζεις ψυγείο. Ότι αν τη βάλεις στο ψυγείο, φορτίζει. Φίλε.
1: Μαλακά, τι έχουμε ζήσει.
0: Ότι θα βάλεις. Δηλαδή. Να ας πούμε άλλη μια τάκα που δεν θα υποθεί. Μου τελείωσε η τηλεκάρτα, βάλτε στο ψυγείο. Ότι ξαφνικά σαν.
1: Πίθανο. Φόρτιζε.
0: Ναι, ότι ξαφνικά.
1: Με μονάδες.
0: Ναι, ότι
1: ψήξη με μονάδες.
0: Η τηλεκάρτα που έχει αδειάσει και λες. Ωραία. Ξεφορτώθηκαν τις μονάδες. Και ξαφνικά βλέπεις ένα χέρι να σε πάει στο ψυγείο και να κρυώνεις.
1: Για να
0: πεις. Για να ζεσταθείς, αναγκάζεσαι και καλύπτεσαι με μονάδες.
1: Σαν το ανθρωπάκι που πλημμυρίζει εκεί που στο βγάζει στη διαφήμιση και πρέπει να κάνεις κάτι να το ξεπλημμυρίσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν η τηλεκάρτα. Το θέμα είναι ποιος έφτιαξε αυτόν τον αστικό μύθο.
0: Δεν έχω ιδέα. Αν κάποιος μας ακούει και πει παιδιά, εγώ ήμουν ο πρώτος. Κοίτα, για όλα υπάρχει.
1: Κάποια έναρξη. Ναι. Κάποια αφετηρία.
0: Πώς το λένε, το σημείο 0.
1: Δηλαδή, κάποιος ηλεκτρονικός κάποια στιγμή μου είχε εξηγήσει
0: ναι.
1: ότι ο μύθος που λέγαμε ότι μια μπαταρία έχει τελειώσει. Mm. Αν τη βάλεις στο ψυγείο, έπαιρνε κάτι ακόμα. Κάτι έπαιρνε. Και την ξανάβαζε, δηλαδή θα σου λειτουργούσε ένα-δύο λεπτά. Θα το έκανε. Και μου εξηγούσε. Προφανώς δεν θυμάμαι να σου πω τις λέξεις που μου είπε.
0: Προφανώς.
1: Για κάτι ηλεκτρομαγνητικά παιδεία και τα Klein Mind. Άρα, μήπως έχει μια τέτοια βάση αυτό με τις μονάδες.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Αν αυτός ο ηλεκτρονικός στο εξήγησε, οπότε κάποιος μπορεί να το είπε, να το έκανε, να ξεκίνησε από μια πλάκα. Τύπου να έβαλε μια κάρτα, να την έβγαλε, να την είπε ξαναστείο, ότι κάνω αυτό. Είπε, θυμάμαι ακόμα. Υπήρχε και κωδικός, ότι λέει ότι αν έγραφες. 666. Γιατί έπαιζε και πολύ σατάνιστερη φάση τότε.
1: Εγώ θυμάμαι φίλος ο οποίος συνέλεγε τηλεκάρτες και μου έλεγε μαλάκα, δεν είναι αυτή, είναι σπάνια. Και του εξηγούσα, του λέω τι πάει να πει σπάνια. Μου λέει δεν θα τη βρω. Και αυτό το άλμπουμ που έχω με τον πατέρα μου την κάνει πολύτιμη. Δηλαδή τι του λέω, θα διώσει κάποιο παραπάνω λεφτά να πάρει μια τηλεκάρτα αδειά. Ναι, μου λέει μαλάκα, πώς είναι οι συλλογές με τα γραμματόσημα.
0: Ναι.
1: Ποιος θα πλήρωνε να πάρει μια τηλεκάρτα τώρα.
0: Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, τι να σου πω, μόνο
1: οι μίστες.
0: Πώς το λένε, οι συλλέκτες. Που μπορεί να υπάρχει ένας άλλος κόσμος που δεν τον ζούμε εμείς. Που να. Στο dark web της καθημερινότητας. Που συλλέγουν, πουλάνε τηλεκάρτες.
1: Λοιπόν, θα σου κάνω πάσα η οποία έχει να κάνει. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτό που μου πες πριν, με το να μαζευτεί μια παρέα να πει κάτι. Λέει εδώ η Φανή. Μήπως έχετε να μου χαλάσετε με το χιλιαρό. Μια τάκα που δεν την ακούς τώρα. Προφανώς δεν την ακούς τώρα γιατί δεν υπάρχει το 5.000. Αλλά και πάλι, πόσο εύκολα θα ζητήσει κάποιος να του χαλάσει το χαρτονόμισμα. Δεν θα το ζητήσει.
0: κοίτα, ίσως όχι τόσο εύκολα, αλλά ας πούμε ένα εικοσάρικο.
1: Αν δεν είσαι σερβιτόρος.
0: Ναι.
1: Αν δεν είσαι δηλαδή κάποιος επαγγελματίας να το ψάξεις.
0: Αν δεν είσαι σερβιτόρος.
1: Πρέπει να το βγάλουμε αυτό. Γιατί εντάξει, τότε επίσης δεν υπήρχε πλαστικό χρήμα. Όλοι είχαν μετρητά.
0: Ναι.
1: Άρα τώρα, γιατί σου λέω είναι συνδεδεμένο με την προηγούμενη κουβέντα να μαζευτεί κάποιον που να είναι κοντά. Είναι γιατί δεν μιλάνε εύκολα γνωστοί μεταξύ αγνωστών. Δεν θα πάω με μεγάλη άνεση να κρατήσω ένα τέτοιο. Αν δεν είμαι σερβιτόρος, να μπορεί παιδιά μου το χαλάτε.
0: Α, εσύ λες ότι τύπου γινόταν στον δρόμο, περπατούσε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Οδική, δεν το...
1: δε, ότι, ρε παιδί μου, είμαι στο περίπτερο. Πάω πάρω κάτι. Και λέω περίπτερο, δεν έχω ρεστά. Και έλεγα στον πίσω μου.
0: Α, ναι.
1: Έχει ρε φίλα μου, χαλάσει με το χέρι.
0: Okay, okay.
1: Έχει ένα χιλιάρικο. Να μου δώσει 500 κάτι. Δεν το κάνει. Αν το καλοσκεφτεί, δεν το κάνει. Αν δεν είσαι επαγγελματία.
0: Όχι, όχι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι μόνο από επαγγελματίε το.
1: Ναι, λες, θα πάω σε ένα βενζινάδιο, ξέρω εγώ, θα το χαλάσω. Ή ένα σούπερ μάρκετ θα μου το χαλάσει. Δεν μιλά εύκολα στον άγνωστο να σου χαλάσει κάτι.
0: Ναι. Βλέπω τώρα εδώ μεταξύ ένα που λέει, για να σα συνδέσω αυτό με την μπαταρία. Που, το τηλεκοντρόλ. Που χτύπατο. Ναι. Το τηλεκοντρόλ.
1: Χτύπατο, ναι, για να παίξει.
0: Για να παίξει. Που μάλλον αυτό είχε να κάνει κάτι ίσως με την επαφή. Δεν νομίζω ότι η μπαταρία άδειαζε και με λίγο ξύλο φόρτιζε.
1: Εγώ έκανα το άλλο σαν μικρό που ήμουν πεπισμένο. Άλλαζα θέση. Στην μία μπαταρία τη άλλαζα, δηλαδή τη μία την έβαζα στον άλλο πόλο.
0: Αυτό νομίζω ότι μπορεί και να έχει πάλι να ρωτήσουμε το φίλο σου τον.
1: Το ηλεκτρονικό, ναι.
0: Μπορεί και να έχει μια εξήγηση.
1: Μπορεί, ναι.
0: Εκτός αν κοροϊδεύαμε τις μπαταρίες. Τύπου να σου λέει η μπαταρία ότι επειδή δεν δουλεύει το τηλεκοντρόλ, εμείς αδειάσαμε. Εντάξει, αδειάσατε.
1: Θα στη φέρω τώρα.
0: Τώρα, για να δες, θα σε πάω στον άλλο πόλο. Τι θα κάνεις τώρα γι' αυτό.
1: Ρε, πάρα πολλά. Το οποίο για μένα είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του. Και λέω να το κρατήσω, να το ανοίξουμε την επόμενη ώρα. Το κεφάλαιο γονείς. Άρα θα σου πω άλλα. Πάνω το 0, ναι, το πάμε, φέρουμε τον μπικ. Το φραπέ γλυκό. Αν δεν φας. Πάλι πάει με τους γονείς αυτό.
0: Κοίτα,
1: είναι πάρα πολλά που έχουν κάνει με τους γονείς, ρε γαμώτο.
0: Ωραία. Άλλη ατάκα που δεν θα. Πρόσεξε. Σε έχω τώρα εδώ πέρα. Θέλω να συνεχίσεις να είσαι μαζί μου.
1: Είμαι πάνω.
0: Λοιπόν. Π.χ. παίρνω εγώ, ναι, σε ένα τηλέφωνο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι, καλησπέρα, τον Αποστόλη μου δίνεται. Το ότι έπαιρνα τηλέφωνο σταθερό.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Του σήκωνε γονέας.
1: Φυσικά.
0: Δεν ήταν. Γεια σας κύριε Γιώργο, τι κάνετε, ξέρω εγώ. Αυτό πρέπει να έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη οικειότητα.
1: Για να ρωτήσει τι κάνει, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε ήταν. Καλησπέρα, τον Αποστόλη μου δίνετε.
1: Direct.
0: Direct. Πλέον, λόγω των κινητών, δεν υπάρχει μεσάζοντας. Οπότε ήταν ο διάλογος. Ναι, τη Μαρία μου δίνετε. Ποιος συζητεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένας φίλος της.
1: Άσε να ξέρω εγώ ποια είναι η Μαρία.
0: Ναι. Δηλαδή, πάντοτε έπρεπε να περάσεις.
1: Το πρώτο διόδιο.
0: Το
1: πρώτο φίλτρο.
0: Ας πω ένα αστείο εδώ πέρα σκηνικό. Ήταν ένας φίλος μου, συμμαθητής μου, που τα είχε με μια κοπέλα τότε, βγαίνανε. Ξέρεις, Λύκειο, Γυμνάσιο, κάπου εκεί. Όχι, Λύκειο. Την οποία τη λέγανε Νόρα.
1: Νόρα.
0: Νόρα.
1: Okay.
0: Βλέπεις που πάει αυτός ο διάλογος.
1: Ναι. Δεν βλέπει την ώρα.
0: Μπράβο. Οπότε ντρεπότανε να πάρει, γιατί την έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο σπίτι.
1: Ναι.
0: Οπότε βάζει εμένα να πάρω τηλέφωνο.
1: Να τη ζητήσει ένα άλλο.
0: Να τη ζητήσει, ναι. Και τότε δεν υπήρχε κινητό. Ήταν το σταθερό που κάπως θυμότανε. Και μου το λέει λάθος. Ή εγώ το πάτησα λάθος.
1: Και παίρνει άλλο.
0: Και παίρνω άλλο. Οπότε ήταν 3 ώρα το μεσημέρι.
1: Πω.
0: Και έγινε ο εξής διάλογος. Ναι, καλησπέρα, την ώρα μου δίνετε. Οπότε ο άλλος. Όταν δεν έχεις μια κοπέλα που τη λένε Νόρα σπίτι σου.
1: Νομίζω ότι κάνεις πλάκα.
0: Νομίζω ότι κάνεις πλάκα και απλά ζητάς την ώρα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι τον πινελίκι που άκουσα 3 η ώρα από έναν αγουροξυπνημένο κύριο που μάλλον ήταν ικανή ησυχία κοιμάτο πατέρα σου γιατί κάποιον μπαμπάστε. γιατί θεώρησε ότι εγώ το πήρα τηλέφωνο να κάνω πλάκα και να ζητήσω
1: μια ώρα. Ναι, ναι. Να πεις μια καμπλάτα.
0: Ή τώρα που λέμε για τέτοιες πλάκες, άλλη ατάκα που δεν θα υποθεί. Νομίζω, δεν ξέρω, να πέφτω τόσο έξω, πάμε να χτυπήσουμε κουδουνιά.
1: Α, κάργα αυτό, βέβαια.
0: Να
1: χτυπήσουμε κουδούνια. Καλά, στο χωριό το κάναμε κάργα αυτό.
0: Ναι, εντάξει, και αλλά τρέχαμε. Τώρα, δεν νομίζω ότι μια παρέα εφήβων θα πει για πλάκα τύπου πάμε να χτυπήσουμε κουδούνια. Είμασταν...
1: Ναι, ράτζε πέταν ακόμα, βέβαια.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω κάτι πιο. Μην πάμε στο τόσο ακραίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, ούτε να πάρουν τηλέφωνο να κάνουμε τηλεφωνικές πλάκες. Εμείς κάναμε κάργα τηλεφωνικά. Τώρα ποιος κάνει τηλεφωνική πλάκα.
0: Ναι, γιατί πλέον.
1: Υπάρχει αναγνώριση.
0: Μπράβο, υπάρχει αναγνώριση. τα κινητά, ξέρεις, δηλαδή φαντάζομαι ότι στο σπίτι μου έχω σταθερό, λέω, για να έχω και το ίντερνετ, αλλά
1: δεν το χρησιμοποιείς.
0: Όχι, όχι, και να χτυπάει,
1: δεν το
0: σηκώνω. Γιατί ποιος θα είναι τώρα να παίρνει σταθερό? Όποιος θέλει με παίρνει.
1: Που και το σταθερό έχει αναγνώριση πλέον, αλλά δεν μπορείς να κάνεις πλάκα εύκολα.
0: Όχι, όχι, όχι, μόνο με απόκριψη. Θυμάσαι, τον... λοιπόν, θυμάσαι τι έβαζες για να πάρεις απόκριψη?
1: Δίεση, 31 δίεση.
0: Για να κάνεις και τροπή.
1: Πάλι μια πουστία πατάγες, δεν θυμάμαι.
0: Αστεράκι 21 αστεράκι.
1: Αστεράκι 21 αστεράκι. Άκου εδώ ρε μαλάκα.
0: Και τον αριθμό σου που ήθελα να κάνεις τροπή και το πλήκτρο για τη δίεση.
1: Νομίζω τελευταία φορά που έκανα φάρσα ήμουν πρώτο έτος στο εθνικό.
0: Ναι.
1: Και είχα πάρει την καθηγήτρια μου την Αμάλια Μπένετ. Θεά. Αυτή ήταν να μας έκανε κίνηση. Και είχα πάρει και μίλαγα σπαστά. Και έλεγα, λέω, είμαι εκπρόσωπος της Ατζέλας Δημητρίου και θα θέλαμε να μας κάνετε μια χορογραφία. Θα έχουμε ένα σοου με φίδια και φωτιές. Και λέγαμε κάτι, έλεγα κάτι κλαπαρχιδιές. Και η γλυκούλα μου απαντούσε σοβαρά, μαλάκα, δεν με απέρριψε.
0: Ναι, έφυγε η τηλεφωνική φάρσα. Έφτασε το. Νομίζω ότι κατακτήσαμε το Everest με τον Νίκο Κάλαντα του Καβουρδίρη του Κώστα.
1: Είχε κάνει ο τέτοιος ο. Ο Άρης Δημοκίδης, ένα podcast.
0: Για τον αλήθεια για το Φυσιακή.
1: Ναι, ναι. Και τον οποίο τον είχε ερευνήσει και κατάφερε και τον εντόπισε.
0: Κοίτα, έχω δει αυτή τη φωτογραφία που λένε ότι μπορεί να είναι από κάποιο σχολείο, ότι αυτό ναι, είναι ναι. Που μοιάζει.
1: Δεν μπορεί να το ξέρει.
0: Δεν μπορεί να το ξέρει.
1: Δεν μπορεί να το ξέρει. Αλλά όμως αυτός είπε το πώς τον εντόπισε και προφανώς δεν τον φανέρωσε. Αλλά είπε πώς τον εντόπισε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Κρατάω. Παίρνω αποστάσεις.
1: Καλά, προφανώς επιλέγουμε. Δηλαδή και τώρα, μα σου λέγανε ναι, είναι αυτός. Προφανώς θα θέλεις να τον αφήσεις στη σφαίρα του μύθου, στον εαυτό σου, για να τον έχεις.
0: Ναι, ναι.
1: Χαίστηκες τώρα να μάθεις.
0: Γιατί
1: ψέκεις.
0: Ας πούμε για παράδειγμα, άλλη ατάκα που δεν θα. Που δεν... Στείλτε μου με υπέρυθρες.
1: Υπέρυθρες. Δεν νομίζω ότι το είχαμε χρησιμοποιήσει και τόσο. Κανένα χρόνο ήταν εδώ.
0: Έπαιξε η ατάκα, στείλτε με υπέρυθρες. Ας πούμε και τώρα, στείλτε με Bluetooth και πάλι δεν
1: ναι,
0: παίζει τόσο.
1: Δεν παίζει.
0: Είναι με τον tact iPhone, ξέρω εγώ, άνοιξε AirDrop.
1: Ναι,
0: ή
1: ναι.
0: Samsung, στείλε μου, ξέρω, WhatsApp Viber, δεν είναι...
1: MMS.
0: Ναι, ναι, MMS.
1: Στείλτε με υπέρυθρες.
0: Στείλτε με υπέρυθρες, φίλε.
1: Που αν κάποιος είχε ένα κινητό το οποίο δεν είχε φιδάκι, είχε και ένα άλλο παιχνίδι, λες, εντάξει, ο τύπος είναι hacker.
0: Ναι.
1: Είναι αλλού.
0: Έχω τραυματίσει φιδάκι, φίλε.
1: Έχει τερματίσει.
0: Το τερματίσει το.
1: Γιατί πώς τερματίζεται το φιντάκι?
0: Ενώ το είχα κάνει όλο το. Το είχα γεμίσει όλο το τέτοιο, ρε.
1: Θεϊκό μαλάκα.
0: Το είχα γεμίσει όλο. Ήταν. Μιλάμε.
1: Και μετά τώρα αναρωτιόμαστε.
0: Δηλαδή γιατί... πήρα και το τελευταίο κομμάτι και γέμισε η οθόνη.
1: Σκεφτείτε ότι μας δίνανε ένα τέτοιο και παίζαμε ή Game Boy ή το φιντάκι, ας πούμε, και κολλάγαμε. Και τώρα αναρωτιέστε γιατί μπορεί να εφιστεί ένα παιδί με κινητό ή με tablet ή με whatever.
0: Εντάξει, ήταν και οι πληροφορίες λιγότερες όμως. Δηλαδή ήταν ένα. Το να. Φιδάκι. Τώρα έχω ας πούμε έναν ανιψιό που πεις είναι 9. Αν ναι. Δώσω να παίξει φιδάκι,
1: θα
0: πιστεύω θα βαρεθεί στο πρώτο βήμα του να μην το ξεκινήσει, απειδή πάρ' το.
1: Πάρ' το.
0: Αντίστοιχα δεν είναι όταν... Δηλαδή, πρόσεξε, θυμάμαι να παίζω FIFA 96, φίλε.
1: FIFA 96, δεν θυμάμαι καν ποιο ήταν το τραγούδι, ναι. Από το 98 και μετά θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι FIFA 96, ένιωθα ότι έπαιζα εγώ μπάλα. Τόσο τέλεια μου φαίνονταν τα γραφικά. Νιώθω ότι έπεσα και εγώ. Δηλαδή τελείωνε ο αγώνας και ήμουνα και εγώ ιδρωμένος. Περίμενα το coach να μου δώσει συμβουλές για το ημίχρονο. Αλλά. Δηλαδή ακόμα και τώρα που βλέπεις, ας πούμε, από κάποια βίντεο το Pro, το 11, το 8. Και τι είναι αυτό.
1: Ναι,
0: φαντάσου
1: ναι.
0: Τώρα το 96, δηλαδή ήταν.
1: Το 96 που έπεσε με. Μην ξέρω αν έπεσε ο Ρονάλτο Ναζάριο. Έπεσε τότε. Έπεσε πώς έπεσε. Έχει Μπερούτσι. Θα ήθελα μια 10€ Κοσμοτέ. Κάρτα, να ξύσεις και να βάλεις κωδικό.
0: Ναι.
1: Έπαιζε
0: ναι,
1: αυτό πολύ.
0: Έπαιζε, σίγουρα. Τώρα είναι τι πλέον. Έχει λίγο. Το καρτοκινητό λίγο έχει εκλείψει.
1: Έχει εκλείψει, ναι. Δεν ξέρω γιατί, αν έχει κάποιος.
0: Ναι, κοίτα. Γιατί προφανώς σε συμφέρει με σύνδεση. Γιατί πάνω κάτω τη μέση είναι. Δηλαδή του έχει απεριόριστα για όλου.
1: Ή λειτουργεί, δεν λειτουργεί με ξύσιμο. Κάπως αλλιώς λειτουργεί.
0: Δεν λέμε νομίζω... για pay safety που αυτού.
1: Δεν λέμε pay safety τώρα να παίζει τζογό. Λέμε πήγαινε στην Κοσμοτέ ή στη Vodafone ή στη ποια ήταν. Έξινε τον κωδικό και έπαιρνε 10 ευρώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ή που, που τελείωνε από μονάδες και έλεγε έπαιρνε στου γονεί σου τηλέφωνο.
1: Στείλτε μου.
0: Στείλτε μου. Και σου στέλνανε να πήγαιναν αυτοί αγοράζανε.
1: Αγοράζανε, το ξύνανε και σου
0: στέλνανε να.
1: Και κάπως έτσι κάνουμε διάλειμμα γιατί ώρα πήρε αυτά.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερίκ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Verstappen. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
2: Οι μορφές έκφρασης καλωσορίζουν τους μικρούς μας φίλους στα παραμύθια της Άννας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή κάνουμε βόλτα στο δάσος με τον Κούκου.
3: Γινόμαστε θαραλέοι με τον πειρατή Μπού.
2: Και μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους άλλους με τον δράκο των χρωμάτων.
4: Πληροφορίες στο μορφέσεκφρασης.gr και στο 210-3464-002.
5: Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
6: Girls and Boys του Dennis Kelly.
7: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
6: Girls and Boys με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό 30 Φιλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
7: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
8: Θεωρώ ότι η Γλιστρίδα είναι η πιο cult εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου σήμερα και είναι επίσης ευλογία το ότι ένας-ένας οι καλεσμένοι είναι διαμάντια. Σας φιλώ, Ίκαρος Μπαμπασάκης.

Είμαστε συντονισμένοι στον Street Radio, γιατί ο δρόμος σας είναι εδώ, στην εκπομπή Τέρματα Παράπονα. Η ώρα είναι 7 και πρώτα 10 λεπτά. Στο μικρόφωνο της Μουσικές Επιλογής και στην ανίποτη Σαχλαμάρα ο Αποστόλης Ψαρός. Στην άλλη άκρη του μικροφώνου το πρωτοπαλίκαρο του ξυλοκάστρου, ο Σωτήρης Μεντζέλος. Έχουμε πιάσει τώρα όλες αυτά που πια δεν υπόνονται και όλα τα, τις συνήθειες.

0: Λοιπόν, πρόσεξε, σαν σήμερα. Ελά, το έχω. Γεννήθηκε ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις. Δεν θα έπρεπε και εμείς να είχαμε γεννηθεί σήμερα. Όχι.
1: Όχι.
0: Σαν σήμερα, ξέρεις ποιος γεννήθηκε και ποιος πέθανε.
1: Ταυτόχρονα. Γεννήθηκε
0: ταυτόχρονα.
1: Γεννήθηκε και η κηδεία μαζί.
0: Ναι.
1: Ποιος.
0: Θα σου διαβάσω κάτι αυτού και θέλω να δω πόσο ενημερωμένος είσαι. Ο παντρεμένος ζει σαν σκύλος και πεθαίνει σαν άνθρωπος. Mm-hmm. Ο ανήπαντρος ζει σαν άνθρωπος και πεθαίνει σαν σκύλος.
1: Κρατάω αποστάσεις.
0: Κάτσε να δω πώς μπορώ κανένα πείμα του. Αν τις βοήθησα. Τι είσαι ο Κωνσταντίνος Καβάφης.
1: Το είπε ο Καβάφης και το παντρεμένο.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Δεν κρατάω αποστάσεις του Καβάφη. Αλλά εντάξει.
0: Βγάλε το μου μέσα. Βγάλε το μου
1: μέσα. Και ένα χαλασμένο ρολόι.
0: Και ο Χίτσκοκ πέθανε σαν σήμερα. Ναι. Μαλάκα, είδα πέρσι σε θερινό Χίτσκοκ και γούσταρα τη ζωάρα μου.
1: Θα έλεγε ότι το τέλος ήταν Χίτσκοκικό φινάλε.
0: Γκρανγκινιολικό ήταν. Λοιπόν, επανερχόμαστε στις ατάκες που δεν ακούμε πια, οι οποίες από ό,τι συμπεραίνω και βλέπω τι μου γράφουν οι περισσότεροι, έχουν να κάνουν τελικά πάρα πολύ με τη συμπεριφορά των γονιών.
1: Με τη διαπαιδαγώγηση.
0: Με τη διαπαιδαγώγηση, η οποία έχει αλλάξει προφανώς πάρα πολύ. Δηλαδή, τα περισσότερα που μου γράφουν, ας πούμε, γράφει η Κατερίνα Γρυλάκη, αν σε πιάσω, αλίμονό σου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Που, άντε, πες, μπορεί να ακούσει τώρα ένα γονιό να μαλώσει το παιδί, να του φωνάξει.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αν το πιο πιθανό να ακούσει από κάποιο γονιό είναι ότι αν σε πιάσω, θα σου μιλήσω στοργικά για ποιο λόγο δεν έπρεπε να κάνεις αυτό.
0: Αν δεν φας, θα σε πάρω παλιατζής. Αν δεν φας, θα σε πάρω γύφτος.
1: Ο γύφτος.
0: Αν δεν φας, φάει την τελευταία μπουκιά είναι η δύναμή σου. Όλα αυτά τα έχει πει η Γιώτα Μπελίτσου, έτσι, και ο Αντώνης το έχει πει. Την παλάμη που λέγαμε, τι γράφει εδώ. Βλέπεις τι γράφει εδώ.
1: Γενικά ήταν, έπαιζε λίγο ξύλο.
0: Έπαιζε λίγο ξύλο. Θα τα πούμε σπίτι. Ναι. Η φάση τώρα με το φαγητό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ας πούμε αυτό που δεν υπάρχει καθόλου και μιλάω επειδή είμαι στην εστίαση ακόμα. Δεν υπάρχει γονιός να πει θα το φας όλο. Δεν παίζει να το πει γονιός αυτό. Φας όσο θες. Και η γενιά μας έλεγε θα το φας όλο και τελεία. Γιατί οι δικοί μας οι γονείς είχαν αρχίδια έχουν ζήσει πείνα.
1: Όχι. Είχε περαστεί από τους γονείς. Μπράβο. Τους.
0: Το κατοχικό σύνδρομο όλο. Ναι. Συνεπώς ήταν υποχρεωτικό να το φας όλο. Δηλαδή, εγώ έχω ζήσει από τη γιαγιά μου να είναι από πάνω μου δερβένα γας και να κλείνω τη μύτη μου να πιω το κατσίκι γάλα που είχε από πάνω.
1: Κοίτα, γενικά το να πετάς φαγητό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι αυτό το.
0: Ρε, και εγώ είμαι κατά του να πετάς φαγητό. Αλλά.
1: Όχι φατό όλο. Τύπου...
0: Φατό όλο όμως.
1: Ναι, γενικά το να πετάς φαγητό όταν άνθρωποι
0: πεινάνε.
1: Ήταν και λίγο αυτό το ενοχικό σύνδρομο ότι εσύ το έχεις, ο άλλος δεν το έχει.
0: Ναι, και το
1: αλλά το φατώ με το ζόρι.
0: Και ήταν αιτία ξύλου να μην φας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι αν δεν φας θα χαμηθείς, δεν έχει. Θα έρθει ο γύφτος, θα έρθει ο ξένος, θα έρθει. Το έχουν σε ένα επεισόδιο σαν παράδειγμα που τους λέγανε ότι εμένα μου λέγανε ότι αν δεν φάω το φαγητό μου θα έρθει να με πάρει ο γέρος. Λέει εμένα θα έρθει να με πάρει ο ράπης. Μαλάκα, σκηνά, εντύλα. Αλήθεια, έλεγε ο Μπέζος στην Πόλου, θα σε πάρει ο ράπης. Ναι. Εντάξει, λέει καλύτερα. Τι νοείς. Καλύτερα σε πάρει ο ράπης παρά να σε πάρει ο γέρος. Συζητάγανε. Τι ωραία, τίποτα τώρα από όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν κρίνουμε. Αυτό που λέμε όμως είναι ότι σκέψου αυτό το πόσο έχει αλλάξει η όλη διαδικασία διαπαιδαγώγησης με την απειλή ξύλου, με τον τρόπο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει τώρα, σου λέω, ο γονιός που θα πει φάτε όλο.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Με τίποτα.
1: Φάτε όλο γιατί θα φας ξύλο. Τύπου...
0: Και ότι περικλεί αυτό.
1: Όχι, δεν νομίζω. Και δεν νομίζω γιατί...
0: Και πρόσεξε, και οι γονείς μας το λέγανε αυτό, τώρα σαν παππούδες, mm-hmm. δεν το κάνουνε, στην γωνιά.
1: Όχι.
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι. Γενικά το κομμάτι κάθομαι και τρώω φαγητό έχει, νομίζω, κοίτα, το ωράριο παλιά, εκεί στα 90 Zeros, ήταν αυτό το 8-4, 8-7-3, εκεί. Οπότε καθόταν η οικογένεια κάπως το μεσημέρι
0: μαζί
1: να φάει.
0: Κάπως.
1: Να φάει. Ναι. Οπότε υπήρξε. Τώρα με τα ωράρια τα 16, ξέρω τα...
0: αρχικά δουλεύουν όλοι.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, μια άλλη ατάκα που δεν λέγεται, και δεν το λέω ότι καλός δεν λέγεται ή κακός δεν λέγεται, το λέω σαν ατάκα που δεν λέγεται. Μου είχε κάνει εντύπωση στα τηλεπαιχνίδια που πηγαίνανε διάφορες κυρίες και όταν ρωτάγανε με τι ασχολείσαι, τι απαντούσαν, θυμάσαι.
0: Οικιακά.
1: Οικιακά.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν legit ότι εγώ ασχολούμαι με το σπίτι, δηλαδή τις δουλειές του σπιτιού.
0: Νομίζω έχω μόνο μία. Αυτή τη στιγμή έχω μόνο μία φίλη που από επιλογή δεν δουλεύει. Έχω... αυτή τώρα σου λέω ένα μαθητέ μου σχολείο και οι δύο. Και, έχουν... και μένουν στην Ελβετία μόνιμα. Φυλάκια...
1: από επιλογή δεν δουλεύει, έχει απλά τέσσερα διαμερίσματα.
0: Φυλάκια Δήμητρα, φυλάκια Βαγγέλη. Δεν είναι ότι ντρέπομαι να πω ποιοι είναι. Και... δεν προλαβαίνει, ρε φίλε, έχει τρία παιδιά.
1: Ναι, εντάξει, με αυτό ήταν.
0: Δεν ξέρω άλλο. Και δεν γίνεται κιόλας, φίλε. Όντως, αν δεν υπάρχει από πίσω μεγάλο μπαγιωκό, προφανώς.
1: Ναι.
0: Άρα έχει να κάνει δηλαδή η ατάκα, έκλειψη της ατάκας λόγω της, της ζωής του, πώς
1: ναι, ναι, ναι.
0: Κάθεται.
1: Μα αυτό το... σχολιάζουμε τώρα. Δηλαδή, σχολιάζουμε ότι δεν υπάρχει
0: κάποια νοσταλγική.
1: Μα το έχουμε πει από την αρχή, ότι δεν κάνουμε κάποια νοσταλγική αφήγηση.
0: Εννοείται, όχι, όχι. Λέμε κάτι που δεν υπόνται πια. Κάτι... δεν θα υποθεί με τίποτα ότι λοιπόν στις 4 θα έρθει μέρη για επίδειξη τάπερ.
1: Ναι, αυτό. Αυτό. Επίδειξη τάπερ.
0: Τι πρόσβαση είχε κάποιος σε τάπερ για να μπορέσει να επιδείξει, να γίνει πολιτής?
1: Κοίτα, ήταν κάτι το οποίο το τάπερ χρειάζεται σε κάθε νοικοκυριό.
0: Προφανώς. Και σπάνιο τότε.
1: Μπράβο.
0: Και ό,τι έχει βγει το πλαστικό το στην αγορά.
1: Ας πούμε το τάπερ είναι το όνομα της εταιρείας.
0: Βεβαίως.
1: Είναι σαν το Μπεμπιλίνο.
0: Το Μπεμπιλίνο, σαν το Βιτάμ.
1: Σαν το Πάμπερς.
0: Άζαξ.
1: Ναι. Είναι το όνομα και το...
0: Τζιπ. Που επικρατήσανε δηλαδή οι μάρκες,
1: στο
0: είδος. Ναι.
1: Κοίτα, είχε ένα μαγαζί, πήγαινε η εκάστοτε κυρία, αγόραζε τα προϊόντα, τα τάπερ, έπαιρνε μια φίλη της τηλέφωνο, μαζευόντουσαν οι φίλες, τα δείχνανε και προσπαθούσε να πουλήσει τάπερ για να πάρει και αυτή την προμήθειά της. Στο...
0: μια φορά ένας τύπος ήθελε να με πείσει
1: ναι.
0: ότι κάνω να πουλάμε εγκυκλοπαίδειες στο δρόμο. 18 χρονών θυμάμαι τον εαυτό μου να το κάνω αυτό. Δεν ακολούθησε τη δουλειά.
1: Το να πολιτείς εγκυκλοπαίδειας, φίλε. Επάγγελμα που πολιτείς εγκυκλοπαίδειας.
0: Πόσα σπίτια έχουν ταμπέλα που απαγορεύονται πλασιέ?
1: Πάρα πολλά. Όλα. Ειδικά στο κέντρο, δηλαδή νομίζω ότι.
0: Και σε ρωτώ εγώ, υπάρχει τώρα πλασιέ?
1: Όχι, όχι. Πλασιέ με την έννοια ότι. Παίρνω την πραμάτια μου και πηγαίνω, χτυπάω τον
0: door και πουλάω.
1: Ναι, πουλάω.
0: Όπως ήταν ο εγκυκλοπαίδειας.
1: Ναι, γεια σας, πουλάω εγκυκλοπαίδεια, θέλετε να αγοράσετε και να του ανοίξεις το σπίτι, να τον βάλεις μέσα.
0: Σκέψου λίγο, μαλάκα, πόσα.
1: Δηλαδή, ήταν ένα... ναι, δηλαδή, ατάκα που είχε κλείπει. Γεια σας, εγκυκλοπαίδειες πουλάω, θέλετε. Και θα άνοιγες το σπίτι σου, αν όντως... ήσουν σε περίοδο που όντως έπρεπε να έχεις μια εγκυκλοπαίδεια σπίτι, κάθε σπίτι είχε εκεί.
0: Η μάνα μου έχει πάρει έτσι εγκυκλοπαίδεια.
1: Ναι, με αυτό σου λέω ότι ήταν. Του άνοιγε στο σπίτι, καθότανε, σου έλεγε αυτό. Μπορεί να είναι ανάμνηση, μπορεί να είναι δημιούργημα της φαντασίας μου, αλλά θυμάμαι να έρχεται ένας τύπος σπίτι και να κοιτάζω το γράμμα Β. Δεν ξέρω γιατί είχε το ΑΒ μάλλον. Ξέρω, και,
0: ναι, ναι.
1: Να πάρει, ξέρεις, και να κοιτάζω. Την οποία την έχω ακόμα την εγκυκλοπαίδεια αυτή. Όχι σπίτι μου, αλλά στο χωριό έχει πάει.
0: Θυμάμαι να υπάρχει ατάκα Χριστούγεννα να φωνάζουν από κάτω. Χτυπάγανε και κουδουνιανίο, αλλά συνήθως φωνάζανε. Και ο κόσμος άνοιγε. Είμαστε σκουπιδιαρέοι! Να δώσεις δώρο.
1: Okay, αυτό δεν το έχω.
0: Οι επαγγελματίες του Δήμου στον τομέα της καθαριότητας στα 90s παλέψαν πάρα πολύ να παίρνουν βαρέα ανθυγίνα το ζήσμα, αλλά πόσο καιρό. Δεν παίρνουν βαρέα ανθυγίνα και ο κόσμος το θεωρούσε κάτι πολύ υποτιμητικό το να είναι κάποιος στην καθαριότητα. Γιατί κανονικά.
1: Ότι η Νατάσα Θεοδωρίδου ξέπλυνε λίγο αυτό το επάγγελμα με το τραγούδι Σκουπιδιάρικο. Το έκανε λίγο pop.
0: Να σου πω κάτι. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Δεν την πάω.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τραβάς και εσύ σε όλα λοιπόν μια κόκκινη γραμμή.
0: Έχω πολλά τραγούδια εδώ πέρα. Νατάσα Θεοδωρίδου δεν θα βρεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Θυμάμαι ότι έγραψε τραγούδι, νομίζω ο Θεοφάνους είναι, που το ονόμασε Σκουπιδιάρικο.
0: Ναι.
1: Το πρωί τα μάζεψε ένα σκουπιδιάρικο και έκλαιγα και φώναζα γιατί είναι
0: κρίμα και άδικο. Ναι, προφανώς.
1: Αλλά νομίζω ότι το πρώτο κομμάτι της κανονικοποίησης αυτού του επαγγέλματος είναι να το κάνεις και λίγο pop.
0: Ναι. Βλέπεις, πάλι απειλές εδώ.
1: Τους γονείς,
0: ναι.
1: Ας πούμε, είχα δει...
0: Αν χτυπήσεις, θα φας ξύλο, ναι, λέει η Ιωάννα.
1: Δεν θυμάμαι που το είχα δει, αλλά ήταν η πρώτη, το πρώτο, από τα πρώτα αστεία που είχα δει πιτσιρικάς. Ήταν η διαπαιδαγώγηση, σε αυτό που λέμε για τους γονείς, που σου έλεγε, ρε παιδί μου, έπαιρνες βαθμούς, έλεγχο. Και σου κάνανε, τύπου, ο Αποστόλης, γιατί πήρε 18. Είναι πιο έξυπνος από σένα. Και μετά τους έλεγες, θα πάω σε ένα πάρτι. Όχι, δεν θα πας. Μαθάνω Αποστόλης. Δεν με νοιάζει τι κάνουν τα άλλα παιδιά.
0: Κατά το δογκούν.
1: Εκεί, δηλαδή ο Αποστόλης είναι πιο έξυπνος από σένα. Εσύ γιατί είσαι.
0: Εσύ γιατί. Να σου πω μια τάκα που δεν θα ακουστεί τώρα ποτέ πια.
1: Για να ακούσω.
0: Σπούδασε υπολογιστές. Έχει μέλλον. Και νομίζω ότι δεν θα προφύγει καμία άλλη κατεύθυνση. Κάνε οικονομικά. Λοιπόν, κάνε αυτό. Έχει μέλλον.
1: Τώρα μου έξισες με αυτή την ατάκα λίγο τις ξεχασμένες μνήμες. Λοιπόν, αυτό τώρα που θα σου πω κατοικεί δωρεάν στο κεφάλι μου. Εντάξει. Λάκης Λαζόπουλος, Δημήτρης Σταρόβας, κάνουν τους Θεσσαλονικιούς.
0: Ναι. Στους Μίτσους.
1: Λοιπόν. Και κάνει ο Λαζόπουλος. Τώρα το θυμάμαι το διάλογο, έχει καταγραφεί, σου λέω ζει δωρεάν αυτό το πράγμα. Το έχω δει άπειρες φορές. Τότε το είχα δει άπειρες φορές. Παίζει να το είχα γράψει και σε κασέτα.
0: Κλαίω.
1: Και να το έβαζα. Και γυρνάει και κάνει ο Λαζόπουλος. Και τι με λέει η μάνα μου. Τι σε λέει. Βασικά, όχι. Λέει πέρασα στη μάνα μου, γύρισα στη μάνα μου και λέω ότι πέρασα υπολογιστές. Και τι με λέει η κυρία Λίτσα. Λέει τι σε λέει. Υπολογιστές. Ούτε καν λογιστές. Όπως ο στρατό. Πού είναι υπό 19, ούτε καν 19.
0: Τι λες ρε μαλάκα.
1: Και γυρνάω και λέω, μάνα, οι υπολογιστές είναι πιο πάνω από τους λογιστές. Και τι με λέει, τι σε λέει. Οι λογιστές έχουν υπολογιστές. Οι υπολογιστές έχουν λογιστές. Τώρα αυτό το σκέτς κατοικεί, σου λέω, δωρεάν στο... όταν ακούω τη λέξη, πρόσεξε, είναι αντανακλαστικό, όποτε ακούω τη λέξη υπολογιστές,
0: μπαμ,
1: μου έρχεται το υπολογιστές. Ούτε καν λογιστές, όπως ο στρατό.
0: Πολύ έξυπνο, μάλαγα. Λαζόπουλος το γράψε. Πολύ καλό.
1: Σου λέω, αυτό υπάρχει δωρεάν κατοικεί, χωρίς rent
0: free. Ο Σταρόβας δεν ήταν χαρακτήρας από τους πρώτους Μίτσους.
1: Όχι,
0: προσθέθηκε πολύ αργότερα.
1: Είναι πολύ πιο μετά. Είναι στο μπαλκόνι. Νομίζω ότι.
0: Ήταν σε ένα μπαλκόνι οι δυο τους, λέγανε για μπαουκ και χαϊδεύανε καφραπέ.
1: Αυτό.
0: Αλλά είναι μεταγενέστερος χαρακτήρας. Δεν είναι όπως είναι, ξέρω εγώ, Γερασιμίδου ή ο Παπακαλιάτης.
1: Όχι. Είναι πιο μετά. Είναι το σκετσάκι των Θεσσαλονικιών.
0: Άκου εδώ, ούτε καν λογιστές. Μαλάκα τέλεια.
1: Αλλά αυτό έτσι. Υπολογιστές. Ούτε καν λογιστές.
0: Αυτό τώρα είναι σε θετικές ατάκες. Δηλαδή, προφανώς όλες οι προηγούμενες που λέγαμε, δεν στη γράφει εδώ, όλη αυτή η απειλή ξύλου, ορθώς δεν ακούγονται αυτές οι ατάκες πια. Αλλά και η ατάκα πια τώρα, ίσως και έχουν συνειδητοποιήσει οι γονείς πια. Όχι πως δεν έχουν αγωνία για το τι μπορεί να κάνουν τα παιδιά τους, αλλά. Δεν παίζει τώρα κανένας να γυρίσει να πει. Εκτός αν είναι κάποιο κομματόσυλλο. Δεν μπορεί να γυρίσει να πει κάνε αυτό, έχει μέλλον. Δεν μπορεί να το πει, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρεις καν
0: τι. Ποιο είναι το μέλλον. Δηλαδή, ναι, ακριβώς τώρα ο 30χρονος, ο 40χρονος, ο 45χρονος μπορεί να έχει υποστεί και δύο οικονομικές καταστροφές σπίτι. Εύκολα.
1: Ναι.
0: Από το να έχει μια επιχείρηση να έχει καταστραφεί, από το να του έχει πάρει τράπεζα κάτι. Πάρα πολλά. Άρα. Θα γυρίσει να πει τώρα στο παιδί του. Κάνε αυτό. Γιατί η δική μας η γενιά θέλουν όλοι να μας κάνουν. Βασικά η γενιά των γονιών μας θέλουν όλοι να γίνουν γιατροί. Γιατί μόνο αυτοί είχαν υπόσταση και οι δικηγόροι. Μόνο αυτοί δεν χρήζανε σεβασμού.
1: Ναι.
0: Τι θα γυρίσει τώρα να του πει. Πήγε να κάνει αυτό.
1: Όχι.
0: Με τίποτα. Ενώ το λέγανε υποχρεωτικά.
1: Ναι,
0: δεν θυμάσαι το φροντιστήριο που οι καθηγητές μας κάνουν το μηχανογραφικό. Αποφάσισε ουσιαστικά τι θα σπουδάσει ο καθηγητής του φροντιστηρίου.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι, να σου πω.
0: Το έχω σαν εικόνα εγώ αυτό.
1: Το έχω σαν εικόνα. Εγώ δεν το έχω σαν εικόνα αυτό. Εντάξει, μπορεί να φταίει και ότι γενικά στο σπίτι μου η φάση ήταν σπούδασε και πέρασε όπου θέλεις.
0: Α, οκ. Okay.
1: Φαντάσου ότι στο πανεπιστήμιο πέρασα, ήταν η 33η μου επιλογή. Δηλαδή, ήμουν σε μια φάση που δεν ήξερα τι θέλω. Δηλαδή, αλήθεια σου λέω.
0: Μόνο εσύ με κέρδισες. Γιατί εγώ είχα βάλει 28 και πέτυχα την 27η.
1: Όχι, είχα βάλει 100 κάτι. Τις είχα
0: βάλει... Τριψήφιο.
1: Ο, ναι.
0: Ας έπαιξες κίνο.
1: Όχι, ναι, ναι, όχι.
0: Ναι, κάτι χαρογραφικό.
1: Ήταν σε φάση ότι εγώ κάπου θα περάσω. Και ξεκίναγα και έβαζα όλες τις σχολές. Ξεκίνησα πρώτα να είναι στην Αθήνα, γιατί δεν ήθελα να φύγω από την Αθήνα. Μετά πήγα Πάτρα, μετά έβαλα Θεσσαλονίκη και μετά πήγα σε χωριά. Άρτα, χωριά εννοώ σε επαρχία.
0: Ναι.
1: Άρτα, καλά.
0: Και είπες, όπου πάω θα πάω.
1: Όπου πάω, όπου πάω. Αλλά τα είχα βάλει πρώτα Πανεπιστήμια Αθηνών. Δεύτερα, δηλαδή το δεύτερο.
0: Έπαιξε τρεις ζώνες δυναμικότητας. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πέντε. Πρώτο Πανεπιστήμια Αθηνών. Δεύτερο Πανεπιστήμια Πάτρας.
0: Ναι, για να είσαι ξυλόκαστρο.
1: Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης. Και μετά ξεκινάμε. ΤΕΗ Αθήνας.
0: Okay.
1: Τέταρτη ζώνη. Πέμπτη ζώνη, ΤΕΗ Επαρχίας. Αυτό. Δηλαδή αυτές ήταν.
0: Conference.
1: Όλο. Ήταν...
0: Και πού πέρασες.
1: Και πέρασα στην 33η επιλογή.
0: Στις 100, ναι, ναι.
1: Στην πρώτη ζώνη. Πανεπιστήμια Αθήνας. Γεωλογικό.
0: Α, δεν κακό αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: ΑΗ ήταν αυτό.
1: ΑΗ. Ήταν στο τμήμα. Ήτανε μαζί στο ήτανε φυσικό, χημικό, μαθηματικό.
0: Στο γεωπονικό δεν ήταν αυτό το κτίριο.
1: Όχι, όχι.
0: Μαλακίζε, βέβαια.
1: Πάνω στο ΕΚΠΑ, στην Πανεπιστημίου Πολύ.
0: Πήγες ποτέ.
1: Ναι, 4 χρόνια.
0: Τι πήρες πτυχίο.
1: Όχι.
0: Αλλά δοκίμασες να παρακολουθήσεις.
1: Πήρες πτυχίο. Όχι.
0: Τι το ξέρω.
1: Οι γονείς μου νομίζουν ότι...
0: Δεν πλάκα κάνουμε. Δεν παρακολούθησες κιόλας, δηλαδή.
1: 4 χρόνια. Αρεσί, σου λέει το θέατρο. Προέκυψε τελείως από. Σπόντα, από ποια άποψη. Ότι 4 χρόνια παρακολουθούσα full. Και έχω τελειώσει. Έχω τελειώσει μάλλον από τις υποχρεωτικές παρακολουθήσεις των μαθημάτων παύλα εργαστηρίων. Οπότε βρίσκομαι ξαφνικά και έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Και δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Είσαι γραμμένος ακόμα δηλαδή. Άμα θες πας να το πάρεις το πτυχίο.
1: Μετά τον νόμο τώρα που βγάλανε εκεί. Μάλλον δεν μπορώ.
0: Εντάξει τώρα. Δηλαδή, μία σπουδαία καριέρα γεωλόγου μόλις πετάχτηκε στα σκουπίδια.
1: Για να ζήσει το ελληνικό θέατρο.
0: Νομίζω πολύ ωραία επιστήμη η γεωλογία.
1: Ήτανε. Εμένα δεν μου άρεσε.
0: Ναι, καλά.
1: Αυτό.
0: Εγώ πέρασα σχεδιασμό επίπλου και τεχνολογία ξύλου στην Καρδίτσα. Το οποίο, σκέψου, ήταν αυτή η 27η και 28η είχα βάλει κλωστοϊφαντουργία Πειραιά.
1: Οκ, okay. Είναι αυτή στο ΣΕΒ και στο ΦΕΒ.
0: Είναι στη στροφή να πάμε στο Καραϊσκάκι.
1: Μπράβο.
0: Πάντα έτσι την ήξερα εγώ. Δηλαδή με το που την είδα στο μηχανογραφικό λέω α, για το Καραϊσκάκι. Αυτό δεν ήξερα τίποτα άλλο. Και σε αυτή τη σχολή την ήξερα γιατί σπούδασε και η κουμπάρα μου.
1: Ήταν μια ατάκα που λέμε. Το κλωστοϊφαντουργία τη σχολή. Δηλαδή καλά το.
0: Όχι, το στερεότυπο ότι ελεύθερο. Θα κάνεις κάτι του πεταματού είναι. Ναι. Μπράβο, ναι, ας σπουδάσεις χθειοκαλλιέργειες.
1: Χθειοκαλλιέργεια στο Μεσολόγιο, φίλε. Η χθειοκαλλιέργεια στο Μεσολόγιο.
0: Μπράβο. Ας σπουδάσεις χθειοκαλλιέργεια. Το κλωστοφαντουργία δεν ξέρω αν ήταν τόσο.
1: Πρέπει να ήταν.
0: Πρέπει να ήταν, ναι.
1: Κοίτα, ο βασιλιάς ήταν αυτό, η χθειοκαλλιέργεια στο Μεσολόγιο.
0: Η χθειοκαλλιέργεια ήταν, είσαι για τα μπάζα, παιδί.
1: Ναι.
0: Είσαι στούρνος.
1: Το οποίο πρέπει να είναι από τις πιο δύσκολες επιστήμες.
0: Εκτός του ότι έχει μαλάκα τα ΤΕΗ που υπάρχουν που έχουμε ένα και στην Άξο που είναι. Ζωικής καλλιέργειας. Red rooms to let.
1: Rooms to let for.
0: Όχι, έχουμε ζωικής καλλιέργειας.
1: Πού ήρθε στον Άγιο Προκόπη.
0: Και κτηνοτροφίας. Κοίτα, γενικά πάντοτε σαν χώρα θέλαμε σόν και δεν αποποιηθούμε ότι είμαστε γεωργική χώρα. Πώς τα κάνουμε, ρε φίλε, αφού έχουμε μια πρώτη ύλη πολύ γαμάτη. Ακόμα. Γιατί δηλαδή αυτό δεν έπρεπε να αναπτυχθεί. Και το θεωρούσαμε αυτό σου, το θεωρούσαμε υπό. Ότι αν μάθεις εσύ να καλλιεργείς ψάρια, αν μάθεις εσύ πώς εκτρέφονται τα ζώα, πώς μπορείς να οργώσεις τη γη και να γίνεις. Είσαι ηλίθιος. Είσαι χαζός. Αυτά είναι οι χαζοί. Αυτοί που ασχολούνται με το χώμα.
1: Ναι.
0: Είναι οι ζαβοί. Οι έξυπνοι όλοι γιατροί.
1: Ναι, γιατί ήταν αυτό που λέγαμε για τα κατάλοιπα. Ότι η Γιώργος, η ταλαιπώρια.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι δουλεύεις όλη την ημέρα για λίγα χρήματα. Δηλαδή, εμένα οι παππούδες μου ήταν αγρότες.
0: Ναι.
1: Και οι δύο, ας πούμε. Δηλαδή, ο παππούς μου και η γιαγιά μου ήταν από την πλευρά του πατέρα μου ήταν αγρότες. Που σημαίνει ότι ξύπνημα στις 5:30-6 το πρωί, όλη την ημέρα να πηγαίνεις να έχεις άγχος για τον καιρό. Δηλαδή, ήταν μια δύσκολη.
0: Ναι. Λες και πρόσεξε όμως αυτό. Το οποίο το παρομοιάσαν ότι είναι μια δυσκολία.
1: Ναι, ήταν οι χειρονακτικές εργασίες. Είχαν αυτό. Δεν υπήρχε το κομμάτι της ψυχολογικής δυσκολίας.
0: Ακριβώς. Κανείς δεν έχει ψυχολογικά προβλήματα τότε. Που είναι μύθος.
1: Ναι, προφανώς. Γεμάτη.
0: Γεμάτη. Γεμάτη. Απλά τώρα αυτά όλα λάμπουν. Και η χειρονακτική εργασία πια φαίνεται πολύ πιο ψυχοθεραπευτική.
1: Ναι, αφού ο κόσμος πηγαίνει και πλέκει.
0: Πάει πλέκει.
1: Άρχισε ένα νέο χόμπι. Τι πλέκω, δηλαδή.
0: Πλέκω, ναι, ναι. Ή κάνω τον ξυλουργό, ή κάνω αυτό. Και όμως, γιατί να μην κάνεις μια, μια εργασία, ας πούμε, σε ξύλο και πύρι-πύρι.
1: Πολύ πιο. Μια ατάκα που λες τώρα και δεν την ακούγεις ποτέ. Το κάνω ένα uno reverse card. Ξεκίνησα πλέξιμο. Φάντασου αυτή την ατάκα.
0: Έχω φίλοι που πλέκει. Έτσι.
1: Ναι, αλλά φαντάσου σαν άνθρωπο να σου έλεγε. Να έρχονταν ένα φίλο σου, μια φίλη σου και να σου έλεγε ξεκίνησα πλέξιμο.
0: Ναι,
1: δεν θα του μιλάγες.
0: Όχι.
1: Θα του έλεγες, φίλε, σημαίνει κάτι.
0: Έχει, τι έχεις.
1: Κάτι συμβαίνει. Θες να. Αυτό.
0: Ξεκίνησα πλέξιμο. Άρα.
1: Είναι, ξέρεις, για λίγο. Ατάκες που λέμε τώρα που θα φαινόντουσαν cringe στα 90s. Πώς κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Τύπο, ξεκίνησα πλέξιμο. Ένα flat white.
0: Ένα black Russian. Ένα screwdriver. Ή πάω να βγω. Τι ώρα είναι, ας, δύο.
1: Λοιπόν, γιατί πλέον ο κόσμος δεν παραγγέλνει αυτά τα ποτά. Δηλαδή το screwdriver. Δεν το έχω ακούσει, φίλε, ποτέ ξανά.
0: Θα πει βότκα λεμόνι, αν θέλει. Δεν πίνει βέβαια κανείς βότκα λεμόνι. Δεν πίνει κανείς βότκα λεμόνι, το σκέφτεται αυτό.
1: Έχει πέσει πολύ βότκα. Σαν,
0: γιατί δηλαδή έχει πέσει βότκα και δεν έχει πέσει το τζιν. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Το τζιν, φίλε, είναι διαχρονικό, δεν ξέρω. Δηλαδή,
0: γιατί τζιν τόνικ πίνουν όλοι 40 χρόνια και βότκα έχουν σταματήσει να πίνουν βότκα λεμόνι. Βότκα σκέτη ξέρω πολύ κόσμο να πίνει.
1: Μήπως υπάρχει κάποιο.
0: Κάποια σέχτα μισή.
1: Κάποια σέχτα.
0: Εγώ ανακάλυψα μια βότκα που μου αρέσει και την πίνω σκέτη.
1: Ωραία. Ας πούμε ατάκα που δεν θα ακούσεις πια γιατί δεν μπορεί να υπάρχει.
0: Μια Ούρσους.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μια Αναμπέιλις.
1: Μια Ούρσους. Αυτό, μια Ούρσους.
0: Κοίτα. Η Ούρσους έκανε μεγάλο μπάσιμο.
1: Η Ούρσους ήρθε, κατέκτησε
0: και έφυγε.
1: Και έφυγε.
0: Και έφυγε. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει σε καμία.
1: Ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Κάβα.
1: Ήρθε, έφτιαξε την.
0: Άνοιξε το δρόμο.
1: Το δρόμο και μετά εξαφανίστηκε.
0: Άνοιξε
1: Ούρσους
0: το
1: Ρέντμπουλ, φίλε. Ούρσους Ρέντμπουλ.
0: Άνοιξε το δρόμο τη βότκα με τη τσιμπλόνια. Δηλαδή πάντοτε η βότκα ήταν σχέτη, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Και αν ήθελε να βάλει ένα χυμό. Η Ούρσους ήταν βότκα βατόμουρο. Αυτή ήταν η συνταγή.
1: Ναι, okay.
0: Και ξέρεις, μετά ξεπροβάλλει North. Αρχίσει και ξεπροβάλλανε βότκες με κάποιο άρωμα.
1: Εκτιμώ λίγο παραπάνω το μαγαζί.
0: Στην Αγία Παρασκευή.
1: Το οποίο έχει σφινάκια North, δηλαδή που ξέρεις ότι έχει North. Δηλαδή, να, ατάκα που δεν θα. Λες τώρα πλέον, φέρε μας 5 σφινάκια. Και είναι και κλασικά τεκίλα, τζιν εκεί. Το μαγαζί που έχει North.
0: Ναι, αυτό.
1: Θέλω από το σερβιτόρο να μου το πει. Δηλαδή, όταν θα παραγγείλω σφινάκια. Δηλαδή θα πω φέρε μας 5 τεκίλες. Θέλω ο σερβιτόρος εκείνη τη στιγμή να μου πει: ξέρετε, έχουμε και North. Θα πάρω North.
0: Εννοείται θα πάρεις North.
1: Θα πάρω North.
0: Αυτός θα έχει βέβαια και μέσα, ξέρεις, τάβλη.
1: Ναι, θέλω να.
0: Γιατί
1: North και τάβλη πάει μαζί. Δηλαδή πρέπει και το κάνω έκκληση στους σερβιτόρους και στους ιδιοκτήτες των μαγαζιών να ενημερώνουν τους πελάτες τους.
0: Λογικό.
1: Ότι φίλε, εδώ παίζει North. Αν θέλεις δηλαδή να πάρεις. Δεν σου υποχρεώνω, πάρε ό,τι θέλεις. Απλά να ξέρεις, εδώ έχουμε και North.
0: Τίποτα. Οι Ούρσους κατακτήσαν να φύγανε. Το τζιν γιατί ήμουν, ρε πούστη. Ή αντίστοιχα, όπως ξεκινήσαμε όλοι να πίνουμε φραπέ. Όλοι ξεκινήσαμε να πίνουμε φραπέ για καφέ. Δεν ξεκινήσαμε όλοι να πίνουμε τζόνι κόκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα πρώτα πανηγύρια.
1: Το πρώτο ποτό είναι ουίσκι με κοκακόλα.
0: Και ουίσκι με σόδα. Εγώ ήμουν στα μπουζούκια, έπαινα ουίσκι με σόδα.
1: Εγώ θυμάμαι τι σε κάτι εκδηλώσει τώρα στο Λύκειο που κάναμε αυτά. Ήταν το Johnny Coca, φίλε. Και αν δεν είχε Johnny, το whisky Coca-Cola, whisky Coca ήταν. Δηλαδή, ας πούμε, ένα άλλη ατάκα που πλέον πιθανότατα δεν παίρνει. Το whisky Coca-Cola, φίλε.
0: Ναι, κανείς δεν παραγγείλει whisky Coca-Cola.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω, δηλαδή δουλεύω στο Σαρτρές, δεν παίζει να έχει βγει παραγγελία whisky Coca-Cola, να είναι μία. Και αυτός να είναι κάποιος, ξέρω εγώ, τύπος που απλά μπορεί νοσταλγικά να το παρήγγειλε.
0: Και αν το παραγγείλει τώρα, τη ζητάει και χωριά. Θέλω να μου βάλει ένα σκέτο φίλε, famous. Και θέλω στο πλάι να μου φέρει ένα τέτοιο.
1: Το λες, ε.
0: Το έχω δει από. Καλά, ένα χίλιου. Αλλά μεγάλο ηλικία. Θα πάρει ένα Johnny Black, θα πάρει ένα καλό whisky για κάποιο λόγο. Και θέλω να το δολοφονήσει το καλό whisky. Και θα το βάλει αυτό στο πλάι. Ή να πάρει μια σόδα, έναν ανθρωπόχο και να δολοφονήσει το κρασί.
1: Κρασί με κοκακόλα. Θυμάμαι τον παππού μου.
0: Κρασί με κοκακόλα επίσης. Το βλέπω λευκό.
1: Θυμάμαι τον παππού μου να μου βάζει να πίνω λίγο κρασί με κοκακόλα. Έτσι να. Ο παππούς μου το έπινε και σκέτο. Του άρεσε λίγο και την κοκακόλα. Θυμάμαι να βρέχω τα χείλη μου με κρασί και κοκακόλα.
0: Ή τα πρώτα υποβρύχια που ήπιες είχαν μπύρα και μέσα είχαν σφινάκι Jack Daniels. Ναι. Με σφινοπότηρο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα γαμοκούνουπο εδώ πέρα. Δρόμο μου σπάσει τα αρχίδια. Σε πιάσω εγώ εσένα μετά. Το θυμάσαι που υπήρχε σφινοπότηρο μέσα Jack. Ποιο παραγγείλει Jack. Δεν υπάρχει. Τώρα Jack χρησιμοποιούν τον μπέρμπον κάποια μπαρμανιά άμα θέλουν να κάνουν κανένα περίεργο κοκτέιλ.
1: Ας πούμε, το κοκτέιλ έχει ανέβει πολύ. Δηλαδή πήγαινε
0: πάρα πολύ.
1: Δηλαδή πήγαινε σε ένα μπαρ στα 90s και πέσε ένα ζόμπι.
0: Δεν υπάρχει αρχικά.
1: Θα σου βάλει μάλλον Michael Jackson.
0: Ναι, δεν υπάρχει ζόμπι.
1: Δεν
0: είναι. Κοκτέιλ στα 90s θα σου κάνε καμιά πατέντα έτσι όπως είναι όλο αυτό, να σου βάλει μπλου καρακάο από πάνω για να γίνει μπλε. Ή να σου βάλει γρεναδίνη να γίνει κόκκινο.
1: Ποιο ήταν το πρώτο κοκτέιλ που πήραμε ως παιδιά?
0: Ήταν η μαργαρίτα ή όχι?
1: Όχι, ως παιδιά τύπου εννοώ παιδικό πάρτι.
0: Εντάξει. Mixed grill με τα αναψυκτικά και έτσι η μύτη μετά δάκρυζε από το αφρικό.
1: Και χαιρόσα που έβαζε κοκακόλα πορτοκαλάδα Sprite, ξέρω εγώ.
0: Νομίζεις ότι ήσουν ο Brian Cranston στο.
1: Ναι.
0: Στο Breaking Bad. Λέει, ξέρω τόση χημεία. Είμαι τόσο καλός. Άλλο που θα εκλείψει.
1: Σε ποτό.
0: Σε παραγγελία.
1: Σε παραγγελία.
0: Επίσης, σαν DJ.
1: Ναι.
0: Παραγγελίες συνεχίζουν, ναι. Υπάρχουν, ναι. Έλα, βάλε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί εγώ πιστεύω και αυτές έχουν λατρευτεί.
1: Όχι, όχι, συνεχίζονται. Αλλά αυτό που μου συμβαίνει συχνά είναι. Μάλλον, ίσως συνέβαινε. Και απλά τώρα το ζω εγώ. Είναι να ζητάνε κομμάτια λίγο άκυρα με τη φάση που παίζει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αυτός που έρχεται και ζητάει το κομμάτι είναι αυτός που μάλλον που έχει σκεφτεί ότι εδώ θέλει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ότι
0: στο κεφάλι του το μίξαρε με αυτό.
1: Το μίξαρε με αυτό. Αλλά πρόσεξε, δεν. Π.χ. τώρα ακούω από πίσω παίζει Michael Jackson τον beat, σωστά. Ωραία, ναι, ναι. Παίζει αυτό το κομμάτι. Βλέπεις, είναι ένα pop Michael Jackson. Μπορεί να έρθει να σου πει. Θα βάλεις Χαρούλα Αλεξίου.
0: Δεν πέσει.
1: Δηλαδή, ναι. Όχι, όχι, είναι τόσο άκυρο.
0: Στο λένε αυτό.
1: Ναι. Το οποίο δεν. Αυτό δεν ξέρω τι χημικές εκρήξεις έγιναν στον εγκέφαλό του και αποφάσισε να ζητήσει τόσο άκυρο.
0: Και του λες ναι.
1: Του λέω όχι, του λέω στο τέλος. Αν είναι τόσο άκυρο, του λέω στο τέλος.
0: Μάλλον δεν.
1: Μα είχε έρθει, το θυμάμαι, είχε έρθει η κοπέλα. Έπαιζα τώρα Ριάννα, pop τώρα party, και ήρθε και μου λέει θα βάλεις το λείπεις εσύ, όχι, κάποιο του Αντρέα Μικρούτσικου, όχι το λείπεις εσύ, το χαμένο νησί, ένα άλλο λίγο πιο μπάλαντο είδες, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά ήταν.
0: Κι όσο γυρίζει η γη, θα σε λείπει αγαπάω.
1: Κάτι μπορεί να ήταν και το λείπεις εσύ και το μοιάζω. Αλλά μιλάμε τώρα για κάτι άκυρο, αυτή τώρα κάπως. Ξέρεις, το είχε φτιάξει το μυαλό της, σκέφτηκε και λέει θα έρθω να βάλω αυτό.
0: Θυμάμαι ότι σίγουρα έχουμε πει ποτό παρέα στον άνθρωπο στο κουκάκι, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν είχε ανοίξει εκεί ο φίλος μου ο Βασίλης, τον είχα βοηθήσει, είχαμε κάποιο και σαν σέρβις και σαν ανοίγματα και σαν DJ και αυτά. Θα σου βάλω τώρα ένα τραγούδι και θέλω να σκεφτείς ένας τύπος που σύχναζε εκεί, ο οποίος πάλι έγινε μίξη στο κεφάλι του, ο οποίος πηγαίνει ακόμα, αυτός απλά μένει εκεί κοντά και πηγαίνει.
1: Και πετάγεται, ναι.
0: Θέλω να μου πεις, να φανταστείς, πώς μου ζήτησε το τραγούδι αυτό εδώ. Αυτό το τραγούδι αρχικά είναι νομίζω το πιο 90's,
1: ναι,
0: που μπορεί να υπάρξει.
1: Είναι.
0: Δηλαδή, άμα πεις παίζουμε ένα ποδοσφαιριστή 80's, θα σκεφτείς ένα μουστάκι με μια χέτη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, άρα δεις, άμα πεις ένα τραγούδι 90's, μέσα σε αυτό είναι αυτό.
1: Είναι σίγουρα.
0: Πώς μου το ζήτησε.
1: Κοίτα, είτε το. Δηλαδή, ένα. Αν πήγε σε πιο ελληνικά, θέλω το σκοτάνθρωπο.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο δεν μπορώ. Αλλά θα ήθελα πολύ να ερχόταν πολύ σοβαρά να σου έλεγε μπορώ να κάνω μια παραγγελία.
0: Όχι, όχι, θα σου πω. Ήταν καθιστός, ήρεμος, στον μπαρ μπροστά. Με έχει πιάσει εμένα τώρα μία ροή και έχω βάλει Prodigy back to back και κουμπώνω το Ecstasy, Εξτανό με Sixth Gate και τέτοια. Και από μόνος του έχει τη θεία επιφύτηση εκείνη την ώρα, μου λέει ψτ, το βρήκα. Του τι? Και μου λέει θα βάλεις και το κάνει ακριβώς σαν να χώνει το κεφάλι της ευζία. Κάνει ρε, βάλει το. Και το έκανε έτσι και λέω. Αρχικά πνίγηκα, γιατί θυμάμαι ότι έπινα από το εκείνη την ώρα και πνίγηκα. Και λέω, κατάλαβα όμως τι νόμιζα.
1: Ναι, γιατί. Το τώρα με πας αυτό το. Το λέγαμε νομίζω και πριν. Με αυτή τη διαφήμιση, με το Deep Up, το ισπανικό ραδιόφωνο. Εσκοσουρίμποκ όσο ναϊκ. Δηλαδή που θέλει.
0: Παρανάδας.
1: Εσκοσουρίμποκ όσο ναϊκ. Και το, ο τσάκαλος, ο παραγωγός, το βρίσκει και του λέει εννοείς αυτό? Και, This is the river of the night.
0: Τέλεια, ρε.

0: Άρα για να το βάλουμε πολύ πιο ψυχολογικά, δεν έχει να κάνει με το τι έχει ζήτηση πια. Δηλαδή, δεν θα ζητήσει ο άλλος φραπέ επειδή δεν έχει ζήτηση ο φραπές, ή δεν θα ζητήσει Μπέιλις γιατί δεν πίνει το Μπέιλις. Έχει να κάνει γιατί θεωρεί ότι είναι τεμοντέ ο ίδιος. Εγώ όμως έχω ένα φίλο ακόμα από 18 χρονών, τον Κωστάκη, που πίνει famous σκέτο, πεπάγο. Αφού είχαμε πάει, το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό ήταν στη Βαρκελόνη. Και είχαμε πάει 4 άτομα στη Βαρκελόνη. Λέει, στη Βαρκελόνη τώρα, θα πήγα το 2008, ήμουν 23. Και 23-24, τα είχα ξεπεράσει αυτά ποτά. Ναι. Και υπήρχε, τότε ήταν στα ντουζένια το Μοχιτό.
1: Okay.
0: Και θυμάμαι ότι είχε ένα μπαράκι πολύ ωραίο. Είχαμε πάει, είχαν τελειώσει διακοπές του Πάσχα και πήγαμε την εβδομάδα του Πάσχα. Και είχε ένα μπαράκι εκεί στη Βαρκελόνη, το οποίο, φίλε, είχαν ένα πόστο, το οποίο το μισό ήταν μια γαβάθα με δυόσμο. Λες, μαλάκα, τώρα αυτός έχει φτιάξει ένα κιλό κεφτέδες, ας πούμε. Και βάραγε μοχή το όλο το βράδυ και είχε και μπυρόνια παγωμένα. Ο Κωστάκης έπαιρνε famous παγό. Και πήγαμε μία φορά. Δεύτερη, την τρίτη έλεγε You were the famous. Μας χαρακτήρισε όλους σαν παρέα.
1: Ότι πας που επειδή έπαιρνε ο φίλος σας, επειδή έπαιρνε famous.
0: Και γνωρίσαμε προφανώς 10 Έλληνες εκεί. Και επειδή αρχίσαμε καβλάντα και αυτά, λέει ρε μαλάκα, τι famous. Famous δεν πίνουν, λέει, ούτε άστεγοι μέσα σε χάρτινο. Η εικόνα αυτή τώρα είναι τελείως ταινίας Νέας Υόρκης.
1: Ναι.
0: Που πίνει κάποιος σε χάρτινο.
1: Να σου πω τώρα αυτό που είπες πριν. Έχει πιστεύεις εκλείψει το ελληνικό δαιμόνιο του στυλ τότε που υπήρχε το ρακίτο, το ουζίτο. Δηλαδή, το θα πάμε να πιούμε ένα ουζίτο. Δηλαδή, σαν ατάκα.
0: Εγώ δυστυχώς είχα την κακή ιδέα, το δούλεψα αυτό.
1: Το ρακίτο, το ουζίτο.
0: Είμαι σε ένα μαγαζί στα Μελίσια, το οποίο δεν υπάρχει πια, ευτυχώς.
1: Για αυτούς που μας ακούνε, προφανώς καταλαβαίνουν τι εννοούμε.
0: Ναι, ότι επειδή υπήρχε το μοχίτο και γινόταν με ρούμι, γίνεται με ρούμι δηλαδή το μοχίτο, το ελληνικό δαιμόνιο.
1: Είπε θα το κάνω το ρακίτο ή το ουζίτο.
0: Ναι. Και θα βάζε την αντίστοιχη δηλαδή τέτοια από τσίπουρο ή από ρακί ή από ούζο, θα γινώσει ένα καντήλι. Καντήλι στη μισή ρουφιξιά και αισθανόσουν περήφανο.
1: Οπότε η ατάκα, πάμε σε αυτό το μαγαζί να πιούμε ένα ουζίτο.
0: Κοίταξε να δει. Δεν ήταν ποτέ, δεν έγινε must. Γι' αυτό must και δεν κράτησε.
1: Όχι. Must δεν έγινε ποτέ. Αλλά υπήρξε σαν ατάκα ότι το ελληνικό δαιμόνιο εμφανίστηκε. Δηλαδή μαζί με τα πρώτα κοκτέιλ.
0: Ναι, να κάνω και κάτι.
1: Να κάνω και κάτι έτσι λίγο να, με pop. Με...
0: ναι, όχι. Νομίζω το μέχρι η φασέη το ούζο φράουλα έχουμε κρατήσει. Αυτά τα ούζο βίσινο.
1: Τώρα που λέμε για αυτό το ελληνικό δαιμόνιο, θυμάμαι πριν κάνα χρόνο ήμουνα στο μαγαζί στο Σαρτρές και περνάνε απ' έξω κάποιοι Γάλλοι. Και μπήκανε μέσα επειδή το Σαρτρές είναι γαλλικό λικέρ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ήθελα να πιούνε και ήπιανε.
0: Σαρτρές.
1: Αυτό.
0: Και ποσάκι δεν έχω.
1: Όχι, έχει. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Ότι είναι το ίδιο και σε ρωτάω. Είμαστε εμείς τώρα διακοπές στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Και περνάμε από έξω ένα μπαράκι και βλέπουμε να λέει.
0: Ρακί.
1: Ρακί.
0: Ναι.
1: Μπαίνουμε μέσα ακαριά να πιούμε ρακί.
0: Κοίτα, μπορεί και να το κάναμε.
1: Δηλαδή τόσο πολύ ονόστος και ξενιτιά, ενώ είσαι διακοπές, θέλεις να μυρίσεις. Τα πάτρια εδάφη, τύπου ναι, ρε.
0: Κοίταξε να δεις. Εμείς που δεν είμαστε τόσο σοβινιστές, μπορεί να μην το κάναμε. Οι Γάλλοι είναι όμως.
1: Ναι, ότι θέλω να σου πω ότι εξτασιαστήκανε που.
0: Ονομάσανε ένα μπαρ έτσι.
1: Ένα μπαρ έτσι.
0: Μαλάκα.
1: Θέλω να σου πω ότι έχω πάει τώρα. Που λέμε γι' αυτό για, το, για τα φαγητά, για τα ποτά. Έχω πάει τώρα Ρουμανία για γύρισμα.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Και Κυριακή βράδυ είμαι σπίτι ενός φίλου. Θα έφευγα Δευτέρα πρωί και παραγγέλνουμε και τρώμε σουβλάκια. Εντάξει. Δευτέρα βράδυ είμαι στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι και έχω γύρισμα. Τι ήταν το break?
0: Τι?
1: Σουβλάκια. Επειδή ακριβώς είχαν έναν Έλληνα,
0: α,
1: θέλαν να τον κάνουν. Δηλαδή,
0: αλλά να νιώσει,
1: να νιώσει οικία. Οικία. Οπότε θέλω να σου πω.
0: Γιατί. Τη λιχτά. Όχι, καλαμάκια σου.
1: Καλαμάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι. Δηλαδή, Κυριακή βράδυ έτρωγα. Ξέρω εγώ, καλαμάκια σουβλάκια σπίτι μου, στο σπίτι του φίλου. Δευτέρα έτρωγα στη Ρουμανία για να νιώσω και όντως φίλε ήταν λίγο διαφορετικό. Ήτανε...
0: Είχε μια εσάνς
1: άλλη. Παρόλο που ούτε 24 ώρες πριν
0: θα μπορούσα κάλλιστα να.

0: Καλά, υπάρχει αυτό. Πολλοί το έχουν. Ας πούμε, οι Αμερικάνοι που δεν έχουν μια τοπική έντονη κουζίνα και δεν είναι τόσο βαριά σοβινιστές. Big Bang Theory, βλέπες.
1: Ναι.
0: Το είχα ένα μαθημά στο Σέλντον, έλεγε. Σήμερα είναι βραδιά που τρώμε Τάι. Σήμερα τρώμε ειδικό. Σήμερα τρώμε ελληνικό.
1: Και είχε ελληνικό και δεν του. Και μάλιστα νομίζω στο Σέλντον δεν άρεσε το ελληνικό.
0: Ο Σέλντον έτρωγε ένα πολύ συγκεκριμένο καλαμάκι από πρόβατο, ας πούμε, ξέρω. Και αν δεν το έχει, ξενέρωνε.
1: Δηλαδή θυμάμαι ότι σε κάποια από την παρέα δεν άρεσε τύπου
0: το ελληνικό. Ναι, ναι. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το σοβινισμό. Ας πούμε, ο σοβινιστής δεν νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός είναι ένα είδος που. Δηλαδή, πιο παλιά τάκες, εδώ είναι Ελλάδα. Εδώ είναι. Δεν θα τις ακούς πια. Γιατί γίνεται και πιο πολύ. Ας πούμε, η Αθήνα γίνεται πρωτεύουσα μεγάλη.
1: Ναι, και επίσης ταξιδεύεις πλέον το ταξίδι στο εξωτερικό.
0: Πιο εύκολο.
1: Είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Ναι.
1: Πολύ πιο εύκολο. Ας πούμε, για να το συνδέσω πάλι με, με ατάκες που. Επειδή είπες το Big Bang Theory, τύπου. Δώσε μου την τάδε ταινία ή δώσε μου. Έχεις να μου δανείς να το αντιγράψω και εγώ κάτι ξέρεις τύπου. Έχω γράψει το τάδε επεισόδιο, έχεις να το δω κι εγώ, γιατί το έχασα. Ή δώσε μου την κασέτα να την αντιγράψω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, ή το CD, να το αντιγράψω.
0: Εγώ θυμάμαι στο μπάσκετ που πήγαινα, που είχα αρχίσει να γουστάρω τη metal. Να αγοράζω πάρα πολλές τη DK 90 και 60 και να τις δίνω να μου γράφουν metal υλικό, φίλοι. Και πολύ συχνά μου ζωγραφίζανε κιόλας τη γραμματοσυρά τη σωστή Metallica.
1: Ναι, ναι.
0: Η Maiden. Να μην είναι μουφά.
1: Όχι, όχι, όχι. Υπήρχε ένα μαγαζί στα Νέα Λιώσια το οποίο σου έγραφε CD. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Σου έγραφε το γνήσιο. Βασικά, όχι. Σου έγραφε όπως ήταν στο πουλά για το Μαϊμού, αλλά είχε. Είχε χτυπώσει το εξώφυλλο.
0: Έκανε όσο μπορούσε μια τίμη δουλειά.
1: Ναι, ναι, δηλαδή ήταν.
0: Μια καλή αντιγραφή.
1: Το εξώφυλλο το ίδιο. Πάνω το CD είχε κολλημένο το. Ήταν όπως ήταν το γνήσιο, μόνο που ήταν αντιγραμμένο. Αυτό άνοιγε. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχε βγάλει τότε. Λέγω...
0: Και αυτό βέβαια προμήθευε και όλους τους φίλους τους μαύρους που πουλάγαν τα CD.
1: Βέβαια, βέβαια. Βέβαια.
0: Επίσης, δεν θα το ξαναδεί αυτό ποτέ.
1: Μπράβο. Να αγοράσει DVD ταινίες. Και πρόσεξε και εκείνη τη στιγμή τζόγαρε. Αν θα παίξει.
0: Ναι, ο αστικός μύθος ξέρεις τι έλεγε. Ότι πήρε κάποιος ένα CD και έλεγε Γιου, σου πήρα 5 ευρώ. Αυτό δεν ξέρω αν έχει όντως υπάρξει. Ότι έβαζε το CD και έπαιζε Γιου, σου πήρα 5 ευρώ.
1: Οκ, αυτό δεν το.
0: Εγώ το έχω ακούσει από τρεις διαφορετικούς αυτό.
1: Okay, okay.
0: Γιατί δεν ξέρω αν όντως έχει γίνει. Αλλά έχουν υπάρξει πολλά μούφα τέτοια.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ειδικά ταινίες που παίζονταν στο σινεμά, έβλεπε τον Batman.
0: Το οποίο τι έκανε ο άλλος, πήγαινε και έτσι ξεκινήσανε και
1: το. Με τις κάμερες.
0: Με τις κάμερες. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι ξεκινήσανε αυτές οι προειδοποιητικές τέτοιες στην αρχή της ταινίας.
1: Αντίστοιχα, τάκα που δεν θα ακούσεις, θα πάω να εκτυπώσω τις φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα πάω να εκτυπώσω το φιλμ. Δηλαδή,
0: η αλήθεια είναι ότι αυτό μου λείπει πάρα πολύ. Η φωτογραφία σε ένα χειροπιαστό αντικείμενο.
1: Σου λείπει αυτό ή σου λείπει. Γιατί εμένα δεν μου λείπει αυτό τόσο. Μου λείπει.
0: Η διαδικασία με το ρίσκο.
1: Όχι, μπράβο.
0: Να πάρει φως το φίλμα.
1: Το κομμάτι της αγωνίας του τι τράβηξα.
0: Ναι, γιατί το βλέπεις.
1: Δεν το βλέπεις. Δηλαδή, είχες τη φωτογραφική μηχανή, έβγαζες. Στο να σου λέω εκδρομές.
0: Τριήμερες, πενταήμερες. Ναι, ναι.
1: Και ήταν legit φάση το να μαζευτούν μετά. Να ανταλλάξουμε αρνητικά. Να πάω γιατί θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Να δεις τι τράβηξε. Και ήταν, ξέρω εγώ, ένα φιλμ είχε 36 φωτογραφίες. Ήταν οι πέντε, να πούμε. Δηλαδή, με τωρινά δεδομένα, από τις 36 φωτογραφίες, ίσως κρατάει τη μία που σε κολακεύει, που το ένα, που το άλλο, που είδος το φωτισμός, να μην είναι κόκκινα τα μάτια και. Τότε ήταν τύπου τζόγος αυτό. Τι βγάλαμε, δεν ξέρουμε. Δηλαδή, το κομμάτι της έκπληξης.
0: Εντάξει, ο τζόγος υπήρχε. Σκέψου πόσο συνηθισμένος ήταν ο τζόγος με τη ζωή. Αν θα πιένε στο κανάλι, αν θα πιένε στη συχνότητα. Είχαν να κάνουν πάρα πολλά με πράγματα τώρα τα οποία είναι σίγουρα και εύκολα.
1: Και πλέον έχουμε γεμίσει στοιχηματικές.
0: Δηλαδή,
1: τρελή ζήτηση.
0: Επίσης, μου λέγανε πάρα πολλοί έχουν γράψει και αξίζει να τους αναφέρω. Γιατί και εμένα μου είχε συμβεί. Πού το. Κάτσε να.

0: Αρχικά να πω ότι η Ριάννα είχε γράψει το τέλειο ότι δεν μπορώ τώρα, παίζω ναρκαλιευτή. Υπέροχο.
1: Ναι.
0: Ο ναρκαλιευτής.
1: Να πω εδώ ότι δεν έμαθα ποτέ, φίλε.
0: Ούτε εγώ. Θα πας με σκούμπρια.
1: Ναι.
0: Έχω βγάλει στήρια.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η Ριάννα πάλι έγραψε και το γράψαν και άλλοι. Θα ανέβω στην ταράτσα να το βρω. Να κουνήσω. Δηλαδή, στείλε το μικρό να κουνήσει την κεραία.
1: Okay. Εντάξει, αυτό...
0: Στείλε το μικρό να κουνήσει την τηλεόραση.
1: Δεν το. Δηλαδή, εμεί θυμάμαι είχαμε εσωτερική κεραία. Οπότε ναι, το κούνα την κεραία ήταν.
0: Όχι απλά κούνα. Μίστερ Μπίν δεν θυμάσαι που άλλε δεν θέσει. Φίλε, εγώ το έχω ζήσει αυτό.
1: Ναι.
0: Να μπορώ να κάτσω σε μια γωνία συγκεκριμένη γιατί έγινε παραστό.
1: Όχι, εγώ δεν το έχω αυτό σαν εικόνα. Ή τουλάχιστον δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Το να κουνάω όμως την κεραία, γιατί π.χ. το Μέγκα έπιανε καλά, το Αντένα όχι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί σου λέω είχαμε εμείς εσωτερική κεραία στο σπίτι.
0: Όταν φτάσει κανένα απαντήτη υπάρχει, δεν θα ξαναποθεί ποτέ.
1: Κοίτα,
0: στείλε μου.
1: Ναι.
0: Λέμε, όταν φτάσει σπίτι πάρε με τηλέφωνο ή στείλε μου.
1: Κοίτα, ίσως το...
0: Το αναπάντητη είναι κάτι δωρεάν.
1: Ναι, το αναπάντητη. Πρα, κοίτα, καταρχάς, το αναπάντητη ήταν το πρώτο reaction στο το Instagram story. Δηλαδή...
0: Ναι.
1: Π.χ. γούσταρα εγώ ότι...
0: Έλα, κοντά στο μικρόφωνο. Έλα, στο μικρόφωνο.
1: Γούσταρα εγώ π.χ. την ακριβή. Της έκανα μια αναπάντητη. Ήτανε... Τι θυμήθηκα αυτό.
0: Υπήρχε πολύ το ότι δεν έχω τι να κάνω δηλαδή, και οπότε, κάνω αναπάντητη.
1: Εγώ το θυμάμαι περισσότερο στο κομμάτι του ότι σαν ατάκα ο ψαρός μου έκανε αναπάντητη, η Μαρία μου έκανε αναπάντητη.
0: Ναι, ναι, poke.
1: Ναι, ήταν ότι ήταν θέμα. Έκανε αναπάντητη, άρα σε σκέφτηκε, άρα αυτό, άρα κάτι σημαίνει.
0: Σκέψω ο πατέρας μου 5 χρόνια μετά, ναι. Όταν είχε τηλέφωνο, πια μου λέει να σου πω πώς θα στείλω αναπάντητη. Του κάνω, ας το πατέρα γάμισε. Ναι. Δεν χρειάζεται να στείλει τίποτα.
1: Αναπάντητη.
0: Και ναι, ποιο τη χρησιμοποιεί, δεν χρησιμοποιεί κάποιο.
1: Ίσως μόνο τα κορίτσια που γυρνάνε και που φεύγουν, τι πήγαν να ενημερώσουν.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν θα στείλουν ένα μήνυμα.
1: Μάλλον αυτό.
0: Υπάρχουν δεδομένα. Ενώ η αναπάντητη ήταν και θέμα ότι είναι δωρεάν. Δεν χρειαζόταν.
1: Ναι, ναι. Τώρα μπορεί να το κρατήσει το κομμάτι που κάνει αναπάντητη ή.
0: Ας πούμε, άμα στείλω κανένα SMS στον αδερφό μου, κανείς βλακά, θα στείλουμε και το χειρονομικό περιστέρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε χρεωνόμαστε και μου λέει και τέτοια.
1: Κοίτα, το SMS πια δεν... το στέλνεις πολύ συγκεκριμένα. Είναι πολύ συγκεκριμένες συνθήκες.
0: Το πιστεύεις ότι το SMS το έχω στο μυαλό μου όταν θέλω άλλος οπωσδήποτε να δει κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αισθάνομαι... Και εγώ ίδιος έχω αποενεργοποιήσει τις περισσότερες ειδοποιήσεις. Δηλαδή, πρέπει να μπω στην εφαρμογή για να τις δω, okay, γιατί δεν θέλω να χτυπάω το κινητό συνέχεια. Και νομίζω ότι το έχει κάνει πολλοί κόσμος αυτό. Που θέλει να έχει μια ηρεμία και θέλει να έχει μια ισορροπία με το κινητό. Αυτό που θέλει να έχει ισορροπία με το κινητό.
1: Ναι.
0: Το SMS δεν μπαίνει στη διαδικασία να το πειράξει. Άρα αισθάνομαι ότι αν στείλω SMS κάπου θα το δει.
1: Και. Okay. Το ακούω. Το ακούω.
0: Ναι.
1: Μπαίνω στην πάρκα σου. Ναι, μπαίνω στην πάρκα σου. Σε αυτό. Το ότι μπαίνει επί τούτου. Ναι, ας πούμε αυτό είναι κάτι το οποίο. Όταν τον άλλον τον ήθελες,
0: ναι.
1: Και στα Νάινις, έπαιρνες ή σταθερό.
0: Βεβαίως.
1: Ή έδινες απλά ραντεβού.
0: Φυσικά.
1: Και υπήρχε αυτό. Τώρα το κομμάτι ότι μπορείς να έχεις πρόσβαση ανά πάσα ώρα και στιγμή, είναι και λίγο...
0: Δεν χάνει τη μαγεία. Ναι,
1: ναι, θέλω λίγο, ρε παιδί, με τον χρόνο μου. Δηλαδή θα σου απαντήσω εγώ. Οπότε...
0: Γι' αυτό και έχουν και μία έτσι... Άλλη μαγεία και γοητεία αυτοί που ακόμα δεν έχουν social.
1: Το λες.
0: Ναι. Δεν ξέρω πώς είναι, αλλά ας πούμε σου φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ τώρα κάνω μαθήματα δεξιά-αριστερά. Έχω μια κοπέλα μαθήτρια που είναι 25 και δεν έχει social. Κάνει τεράστια εντύπωση αυτό. 25 χρόνων.
1: Οκ, εντύπωση.
0: Μεγάλη εντύπωση μου κάνει.
1: Εγώ θα. Δεν θα το έκρινα ούτε αρνητικά ούτε θετικά.
0: Ούτε εγώ το κρίνω.
1: Αλλά ναι, σίγουρα θα μου κάνει και εμένα εντύπωση. Πώς γίνεται. Ενώ...
0: Αλλά για να μην, σου πω το, να μην λέω ψέματα, δεν το κρίνω, το κρίνω θετικά. Εσύ. Μου κάνει μια γοητευτική εντύπωση.
1: Ωραία, εγώ ακουμπάω, παρόλο που μπορώ να ακούσω λίγο κάπως τώρα, δεν μου κάνει αρνητική εντύπωση, ακουμπάω λίγο στο. Λίγο περίεργο.
0: Είναι περίεργο.
1: Αυτό. Δεν λέω τύπου, okay, καλά. Γιατί δεν γίνεται από την άποψη, για μένα είναι, έχει να κάνει με τη χρήση, φίλε. Δηλαδή,
0: ναι.
1: δεν γίνεται να. Δηλαδή θέλει να βάλει εσύ τον έλεγχό σου.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Επειδή ακριβώς είναι βομβαρδισμός πληροφοριών. Δεν γίνεται να απέχεις τέλει. Όχι σαν.
0: Βρε, μια χαρά και γίνεται. Έχει σημασία τι θέλεις. Πώς να σου πω. Τώρα αισθανόμαστε. Έχουμε πολύ σκουπίδι, ρε φίλε, στο μυαλό μας.
1: Αυτό σου λέω ότι για να φτιάξω εγώ, ας πούμε, αυτό που λέμε το τι θέλω να επιλέγω. Το τι βλέπω.
0: Ναι.
1: Ναι, μου πήρε λίγο χρόνο.
0: Ακριβώς.
1: Στο τι θέλω να βλέπω. Τι πληροφορία θέλω.
0: Μια τάκα για το μέλλον, ας πούμε, που θα θέλουμε να εξαφανίσει είναι ότι. Φίλε, κάντο για να λειτουργήσει ο αλγόριθμος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίτα, αν είναι ένα. Αυτό με τον αλγόριθμο.
0: Έχω ένα φίλο τώρα που έχει σχολή Brazilian Jiu-Jitsu.
1: Και θέλει να δουλέψει γιατί.
0: Και θέλει να δουλέψει. Και το παιδί αυτό που είναι πιο μεγάλο από εμά λίγο και ξενερώνει, βλέπει άλλου που έχουν άλλε σχολέ και κάνουν 1 εκατομμύριο μαλακίες, οι οποίε δεν έχουν να κάνουν με το άθλημα του Jiu-Jitsu. Μόνο με μαλακίες. Και λέει, εντάξει, φίλε, κάτω για να λειτουργήσει ο αλγόριθμο. Ποιο αλγόριθμο.
1: Για να το δει κόσμο να είναι.
0: Ναι, ναι, είναι παπαριέ.
1: Αντίστοιχα, το κομμάτι τη διαφήμιση στην τηλεόραση ήταν. Δηλαδή μέχρι και πριν. Κάποια χρόνια, 10.
0: Μεγάλο θέμα.
1: Θα είναι πολύ σοβαρό θέμα.
0: Τεράστιο θέμα. Και τώρα έχει γίνει για μένα δηλαδή, στο YouTube. Ναι, ίσως.
1: Ας πούμε, βλέπεις τώρα τις διαφημίσεις στην ελληνική τηλεόραση και είναι λίγο basic.
0: Δεν είναι. Κάτσε, μπαίνει. Κάπως έτσι basic ήμασταν και εμείς σήμερα, Πέρασε νερό το 2 ώρο.
1: Α, νόμιζα. Δεν είμαστε βασικοί, ρε.
0: Τελειώνω πάντοτε όπως ξεκινάω με λίτσα διαμάντι, τέρματα παράπονα. Όπως θυμάσαι, τελειώνω με πόλε, λαίλια μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αποστολή, εγώ ευχαριστώ.
0: Νομίζω θα μου ξαναδώσει τέτοιο για κατηγορία άλλη. Λοιπόν, είπαμε στο Τρεις με Τζέλο, ο οποίος θέλει τον βλέπει κάθε Παρασκευή Σατρές να ακούσει μουσικάρες. Και για ακόμα 4 παραστάσεις στο θέατρο εν Αθήνες. Τα άλογα πεθαίνουν.
1: Όχι, δεν σκοτώνουν, σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν.
0: Σκοτώνουν τα άλογα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζιά. Όποιος θέλει να το θαυμάσει το αγόρι μας στη σκηνή. Αυτά από μένα.
1: Αυτά και από μένα.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, την αποφώνηση που θα κάνω εγώ είναι ότι όντως, Αποστόλη, όταν μπορούμε να κάτσουμε απέναντι και έχουμε ένα διωράκι. Που τώρα είχαμε αυστηρό πλαίσιο.
0: 2 ώρες.
1: Φεύγει αέρα, μπορούμε να συζητάμε.
0: Κοιτάξτε, εγώ λέω να κάνουμε μια εκπομπή. Όταν τελειώσει αυτός ο μηνάς, να δούμε τι θα έχουμε συλλέξει αποτρόπαια. Για να κάνουμε μια αποτίμηση άλλη.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το ραδιόφωνο εδώ, όπως ξέρω, δεν κάνει πολύ αθλητικό τέτοιο.
1: Όχι,
0: θα κάνουμε εμείς κάτι αθλητικό. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δέσμευση. Λοιπόν, αν όλα πάνε καλά, εμείς θα τα πούμε σε μια εβδομάδα. Τις 2 ώρες που πέρασαν, τώρα ο Αποστόλης Ψαρός στο μικρόφωνο στις μουσικές επιλογές στην εκπομπή Τέρματα Παράπονα. Δεν ξέρω ποια είναι η ερώτηση, αλλά σίγουρα το χιούμορ είναι η απάντηση. Για χαρά.

0: Street Radio, ο δρόμος σου είναι εδώ. Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
1: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Street Radio.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Νίκη Λάμη, Στράτος Λύκος, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 23 Ιανουαρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Θεωρώ ότι η Γλιστρίδα είναι η πιο cult εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου σήμερα και είναι επίσης ευλογία το ότι ένας-ένας οι καλεσμένοι είναι διαμάντια. Σας φιλώ, Ίκαρος Μπαμπασάκης.
5: Ένας άγριος φόνος, ένα 16χρονο παιδί, μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
6: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική 10η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Ρέτζιναλντ Ρόους μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο, φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
7: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
8: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
7: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
8: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
9: Γεια σας, είμαι η Λίνα Ροδοπούλου και ακούτε Street Radio γιατί ο δρόμος σας είναι εδώ.
0: Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.

Κουμπαράκια μου, κουμπαράκια μου, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Μάριος Μάντζος και αυτή είναι η εκπομπή Ρομάντζο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Πήραμε τη σκυτάλη από τον πολύ πολύ αγαπημένο, πολύ ταλαντούχο, έναν ραδιοφωνικό παραγωγό κόσμημα για το Street Radio, τον αγαπημένο μας Αποστόλη Ψαρό με την εκπομπή Τέρμα τα Παράπονα. Ρίχνουμε λίγο το επίπεδο μέχρι να έρθει η Δήμητρα μετά με την εκπομπή Black Coffee. Οπότε ένα διωράκι θα κάνουμε έτσι όσο το δυνατόν, ένα μπαλανσάρισμα ανάμεσα στην ποιότητα των εκπομπών. Να έτσι ένα διάλειμμα, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, καλό μήνα σε όλες, όλους και όλα. Είναι η πρώτη εκπομπή για τον μήνα Μάιο και θα μπορούσε να πει κανείς ότι έτσι είμαστε σε ένα ανοιξιάτικο vibe και ένα έτσι pre-summer που λέμε και στην Αιγύρα vibe. Δυστυχώς, ευτυχώς, anyway, είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι οι καιρικές συνθήκες δεν συνάδουν με την εποχή. Είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια το χειμώνα, δηλαδή να μην συνάδει η θερμοκρασία και το ύψος της με το γεγονός ότι έχουμε χειμώνα. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει να έχουμε θερμούς χειμώνες τα τελευταία χρονίδια, αλλά το να είμαστε στην Πρωτομαγιά και να έχουμε αέριδες, βροχές, χιόνια σε κάποια σημεία και να είμαστε να το αποφάνει λες και είναι Οκτώβρης μήνας και ή λες και είμαστε σε κάποια χώρα της κεντρικής Ευρώπης, είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν το είχαμε συνηθίσει. Είναι κάτι πρωτοφανές. Αν δεν απατώμε, διάβασα ότι αυτή ήταν η πιο κρύα Πρωτομαγιά των τελευταίων πάρα πολλών ετών. Αν δεν απατώμε των 70 τελευταίων ετών, δεν θα μου έκανε καμία απολύτως εντύπωση. Εγώ προσωπικά, τουλάχιστον που από αυτά τα 70 χρόνια ζω σχεδόν τα μισά, δεν θυμάμαι τέτοια Πρωτομαγιά. Δεν θυμάμαι δηλαδή να μας βρέχει ή να μας έχει κρύο.

Έχω ανοίξει το δικό μικρόφωνο για την ώρα μόνο. Και το λέω αυτό διότι θα ανοίξουμε και δεύτερο μικρόφωνο. Ο Χάρης Πλούμης αυτή τη στιγμή έχει μπει στο στούντιο δυναμικά. Μη προγραμματισμένα. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτή ήταν η τελευταία μας εκπομπή πριν τη συναυλία των Metallica. Εν τέλει μας έκανε έκπληξη ο Χάρης και ξαναήρθε εδώ και τώρα ανοίγω το μικρόφωνο του. Χάρη μου, τα ακουστικά ψάνε. Δεν τα ακουστικά, ρεάκι.

0: ακούστηκα.
1: Λοιπόν, ναι, να δώσει, εντάξει. Ακούγεσαι. Ωραία, κουμπαράκι μου. Λοιπόν, καλώς όρισες, φίλε, ξανά.
0: Άκουσα τι είπες. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πάλι εδώ. Και αναπάντεχα, όπως είπαμε πριν. Διότι δεν περίμενα κι εγώ έτσι ουσιαστικά ότι θα είμαι εδώ.
1: Ναι. Αλλά είμαι εδώ.
0: Αλλά είμαι εδώ. Αλλά είμαι εδώ. Και έχω να πω και το εξής, ότι είμαστε. Είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο, ειδικά το τελευταίο διάστημα, να κάνουμε δύο σερή εκπομπές.
1: Ναι, ρε φίλε, αυτό θυμίζει.
0: Αρχές.
1: Ναι, αρχές. Πέρυσινή σεζόν.
0: Και πώς έκατσε. Πραγματικά δεν ήταν προγραμματισμένο. Πώς έκατσε την. Πριν συναυλία του Μετάλλικα.
1: Ναι, φίλε.
0: Που ήταν, ας πούμε, σίγουρα το γεγονός που έχουμε προλογίσει εδώ για καιρό. Ναι, ναι, φίλε.
1: Εν τω μεταξύ, φίλε, τώρα. Επειδή. Εντάξει, σε αυτό θα εστιάσουμε για αρχή τουλάχιστον.
0: Ναι, εντάξει, και την προηγούμενη κουμπί, αλλά οτιδήποτε, αλλά και αυτό σίγουρα.
1: Πριν από λίγα λεπτά, δημοσίευσα ένα άρθρο. Το οποίο έγραψα στο προσωπικό μου blog, στο Substack. Σχετικά με το feeling που το οποίο εισπράττω από την συναυλία. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Γενικά τα τελευταία.
0: Ψάχνω εγώ να το δω λίγο, αλλά μπορείς να μου πεις.
1: Τα τελευταία χρόνια. Φαντάζομαι και εσύ το ξέρεις, το έχουμε κουβεντιάσει και αρκετές φορές εδώ για αυτήν την λεγόμενη παρελθοντολαγνία, ρε παιδάκι μου.
0: Είναι στο. Το έχεις ανεβάσει και στο άρθρο. Και στο προσωπικό σου οργανισμό στο Instagram.
1: Ναι, φίλε, ναι, ναι.
0: Ας γίνουμε έφηβοι ξανά.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα το διαβάσω με την ισχυά μου μετά.
1: Ναι, σαφέστατα, ναι. Γιατί τώρα πριν από ένα τέρτο το δημοσίευσα.
0: Πού είναι αυτό, το έχεις δημοσίευσει?
1: Στο Substack. Είναι μια πλατφόρμα για blogging στην ουσία.
0: Ναι,
1: παιδί μου, αυτό το οποίο εστιάζω εγώ είναι στο feeling το οποίο έχω. Ένα συνέστημα το οποίο χαίρομαι πολύ που δεν είναι. Πώς το λένε, με το ζόρι, ρε παιδάκι μου. Είναι ότι πραγματικά το νιώθω. Νιώθω αυτή την προσμονή και νιώθω, ρε παιδί μου, μια ατμόσφαιρα που με βάζει σε ένα έτσι λίγο εφηβικό εντάξει mood. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε εισιτήριο αρένας. Είναι ένα τεράστιο συγκρότημα το οποίο έρχεται μετά από πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Είναι ένα μουσικό γεγονός το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιο στη
0: χώρα
1: μας. Και επίσης. Πώς να σου πω, επειδή το ανέφερες και εσύ σε ηχητικά που μου έστειλες και λοιπά, το να το κάνουμε τύπου μονοήμερη, να πάμε από νωρίς, αυτά. Ο Θανάσης ο Θωμάς που θα έρθει και αυτό στη συναυλία, ξέρεις, μου πέταξε μια τάκα του στυλ, ότι πρέπει να συνεννοηθούμε από νωρίς γιατί.
0: Μην μας πει μόνο να πάμε για μπάλα.
1: Θα είναι σαν 90s γιατί δεν θα πιάνουν τα τηλέφωνα.
0: Γενικότερα. Α, θέλει να το κάνουμε έτσι, ας πούμε.
1: Σε βάζει ένα vibe.
0: Κάτσε, δεν το κατάλαβα αυτό. Θέλει
1: ότι δεν θα πιάνουν τα τηλέφωνα μέσα από το. Δεν θα έχει σήμα καλό.
0: Ναι, από τον πολύ κόσμο.
1: Από τον πολύ κόσμο. Ότι
0: να δώσουμε ένα σημείο, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό που γενικότερα όλα αυτά είναι λίγο, ξυπνάνε λίγο ανάμνηση των παιδικοεφηβικών μας χρόνων.
0: Σίγουρα.
1: Και είναι ωραίο αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Εγώ νιώθω τέτοιο συνέστημα. Δηλαδή, περιμένω
0: σίγουρα
1: ένα γεγονός να κάνω ένα διάλειμμα από την καθημερινή μου ζωή.
0: Νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν τελείωσες. Νομίζω δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά σε αυτό. Συμφωνώ. Στο είχα αναλύσει και στα μηνύματα ότι και εγώ, ας πούμε, το βλέπουμε σαν γιορτή.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι τόσο πολύ καυτή καθ' αυτή η συναυλία, ας πούμε, σαν μουσικό γεγονός είναι και αυτό, αλλά είναι και το πώς εξαπλώθηκε, όχι εξαπλώθηκε, ας πούμε, το πώς το εισπράξαμε, έτσι, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο event και τα λοιπά. Οπότε θέλουμε να το ζήσουμε έτσι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό στο πλαίσιο αυτής της λογικής, καταρχάς θα πω το εξής, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Θα διαβάσω μετά και το δικό σου το άρθρο. Έχω δει πάρα πολύ ωραία άρθρα και σίγουρα όσο περνάνε οι μέρες μόνο πολύ το ενδιαφέρον, ας πούμε, ένα πολύ ωραίο, δεν ξέρω που το είδα, θέλω να το διαβάσω μετά αφού διαβάσω πρώτα το δικό σου φυσικά. Ότι λέει είχαμε δει τους Μετάλλικα το 93 με... Ήτανε 10-20 χιλιάδες κόσμο, πως φτάσαμε στους 100 χιλιάδες. Εντάξει, πολύ clickbait άρθρο, αλλά
1: ναι, ναι, ναι,
0: σίγουρα
1: ναι.
0: Έχει ένα.
1: Εντάξει, φίλε. Πώς δεν έχει, βέβαια, εννοείται. Δηλαδή, το πρώτο σαν βλέπω ήταν στην Φιλανδία.
0: Στη Νέα Σμύρνη.
1: Α, στη Νέα Σμύρνη.
0: Στην Πανιωνίου. Εντάξει, το 93 μιλάμε για μια εποχή που υπήρχε το ΑΚΑ, αλλά δεν ήταν το μέγεθος των Μετάλλικα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κτλ.
1: Μετά ήρθαν στη Ριζούπολη.
0: Μετά ήρθαν στη Ριζούπολη, μετά δύο φορές στη Μαλακάσα το 7 και το 10 και η πέμπτη είναι τώρα και πιθανότατα και τελευταία. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά είναι πολύ ωραίο όλο αυτό το κλίμα. Δηλαδή, εγώ σου ανέλησα και στα αρχιτικά που έχουμε στις συνομιλίες μας ότι θέλω να το ζήσω έτσι σαν εβδομάδα, ναι, ας πούμε. Σαν,
1: βέβαια.
0: Να έχει μέσα μια παιδικότητα, μια αφηβικότητα, όλο αυτό. Δηλαδή, κάνουμε σήμερα που είμαστε και πολύ τυχεροί που κάνουμε και την εκπομπή πριν.
1: Ναι.
0: Και δύο συνεχόμενες εκπομπές πριν τη συναυλία.
1: No.
0: Το Σάββατο, όπως είπαμε, θα είμαστε, πιστεύω, όλοι παρόντες.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται, βέβαια, και από νωρίς.
0: Είμαστε τέσσερις.
1: Τέσσερις πανηγυρατικοί.
0: Πανηγυρατικοί, ναι.
1: Ναι, τέσσερις πανηγυρατικοί, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Και να το ζήσουμε από νωρίς. Την Παρασκευή, κατά πάσα πιθανότητα.
1: Α, για πες μας και γι' αυτό, ναι.
0: Θα πάω, γι' αυτό θέλω να σας συνδέσω όλα. Έχω βάλει άδεια δύο μέρες από τις επαγγελματικές μου χρεώσεις, οπότε. Επί τούτου, ας πούμε, εντάξει, το Σάββατο δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, αλλά και την Παρασκευή θα προσπαθήσω να είμαι στο Γκαζάρτε, στο tribute. Θα είναι για τα 100, για τα 20 μέλη, 20 χρόνια του fan club.
1: Ναι, να πάω, ναι.
0: Τα λέω όλα. 20 χρόνια από το fan club, το Metallica. Οπότε θα έχει και ένα tribute εκεί. Tribute συγκροτήματα που θα παίξουν και τα λοιπά. Αρκετά, ναι, ναι, ναι. Πώς να το πω, πώς θα το έλεγες έτσι εσύ ωραία ραδιοφωνικά, αρκετά ελκυστικό εισιτήριο. Και το location, ας πούμε, είναι προσβάσιμο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και το βλέπω στο πλαίσιο.
1: Πόσο, 10 ευρώ δεν έχει?
0: 10 ευρώ, 10 ευρώ, ναι. Στο πλαίσιο αυτής της πώς να το πω, ας πούμε, των εορτασμών, ξέρεις, για τη συναυλία. Δηλαδή, σε κάθε άλλη περίπτωση μπορεί να ήταν κάτι που θα το αγνοούσα. Οκ, okay, ένα tribute το Metallica που, εντάξει, από ό,τι ξέρω, και τα groups παίζουν πάρα πολύ καλά. Αλλά μπορεί να το αγνοούσα, ρε παιδί μου. Τώρα, ξέρεις, μία μέρα πριν τους Metallica, μου τρίγκαρε, ας πούμε, ότι θα πάω να δω τους tribute Metallica.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
0: Να πιω και ένα ποτό, ρε παιδί μου. Να μιλήσω εκεί με κόσμο. Εντάξει, δεν είμαι και, θα έλεγα, και ο πιο κοινωνικός άνθρωπος, ας πούμε, στον κόσμο.
1: Εγώ δεν είμαι κοινωνικός.
0: Δεν είμαι κοινωνικός. Να δω και το tribute, ναι, Metallica. Και τα λοιπά. Οπότε έχουμε έναν άξονα Metallica Week. εκπομπή Παρασκευή tribute Metallica στο Γκαζάρτε. Σάββατο η μεγάλη συναυλία του Metallica. Και διαβάζοντας πριν το άρθρο αυτό που σου είπα.
1: Ναι.
0: Τι άλλο σκάει? Σκάνε τα. Το οποίο θα στο προωθήσω σε λίγο. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έχει στην Πειραιώς 100, στον Γκάζι, τέλος πάντων, στην Τεχνόπολη, σε κάποιο τέτοιο που θα στηθεί, έχουμε το επίσημο Merck των Metallica. Δηλαδή, ανακοίνωση που έχουν βγάλει οι ίδιοι, μπορείς να μπεις και στο.
1: Α, για να μην γίνεται χαμός στη μέρα της συναυλίας.
0: Από ό,τι διάβασα, θα υπάρχει και.
1: Ναι,
0: στο στάδιο,
1: ναι, φανώς.
0: Αλλά καλός ή κακός, και πραγματικά το λέω αυτό, δεν είναι μια έκφραση, για άλλους καλός, για άλλους κακός. Επειδή έχουν ξεφύγει μωρικά οι Metallica, ας πούμε, και μπορούμε να το συζητήσουμε και λίγο, αν θες, έτσι, για την. Γιατί εμείς τώρα πριν λίγο κάναμε μια αναφορά, ας πούμε, ότι θέλουμε να το ζήσουμε λίγο έτσι νοσταλγικά, εφηβικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, μπορούμε να βγάλουμε και το κομμάτι της εμπορευματοποίησης.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και αν πεις εσύ, η Metallica, καλός ή κακός, έτσι, δηλαδή έχει και τη θετική του αντίπλευρα, πλευρά, έχουν ξεφύγει μίλια μακριά από τον πρώτο στο κομμάτι της της εμπορικότητας και του merchandise και όλο αυτό. Οπότε σκάει ανακοίνωση από το επίσημο fan club. Όσοι πιστοί προσέλθετε, εγώ θα είμαι εκεί.
1: Ρε φίλε, εντάξει, πρέπει να έρθουμε. Ναι, εννοείται. Ρε.
0: Από τις 8.30 ώρα το πρωί της Παρασκευής.
1: Τις 8.30 το πρωί.
0: Ναι, μέχρι τις 8 το βράδυ. Και το Σάββατο και την Κυριακή, δηλαδή όλη μέρα ουσιαστικά. Σε κάποιο χώρο τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι κτλ. Θα υπάρχει το επίσημο Merck των Metallica που, αν δεις, έχει από βινίλια, CD, έχει πολύ ωραία jerseys τύπου NFL, football, τα πάντα, ρε παιδί μου, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ας πούμε, δηλαδή, γράφανε, έβλεπα σχόλια ότι είναι μια ευκαιρία, λέει, όσοι δεν πήγαν στην αυλία, να αφήσουν λεφτά στο Lars, ας πούμε.
1: Ρε φίλε, τι γλέντι είναι αυτό με το Lars, ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι κοινωνιακό γλέντι είναι αυτό, ρε παιδάκι.
0: Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι ο στόχος, ας πούμε, διότι ο εύκολος στόχος, επειδή είναι το πιο επικοινωνιακό μέλος των Metallica.
1: Ναι, ναι, σαφώς, ναι. Και στην ουσία είναι και ο
0: άνθρωπος. Είναι ο αρχηγός
1: του. Ναι, αυτό, δηλαδή.
0: Ο James Hetfield είναι ο frontman, αλλά κάποιες φορές αυτά είναι ταυτόσημα. Νομίζω ότι. Εντάξει, σαφώς υπάρχει το δίπολο αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι ο αρχηγός τους και είναι το,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το εμπορικό και το επιχειρηματικό μυαλό κτλ. Οπότε γι' αυτό υπάρχει. Πλάς ότι ήταν στην περίφημη υπόθεση του Napster τότε με τα δικαιώματα, ήταν αυτό που είχε πρωτοστατήσει.
1: Ναι, όντως, όντως.
0: Από εκεί έχει μπει αυτή η τέτοια.
1: Το Napster, φιλεπόπο, ναι.
0: Πολλά χρόνια. Οπότε ουσιαστικά θα έχουμε και αυτό. Και εγώ σίγουρα θα πάω να δω τι παίζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις και σου δημιουργεί και ένα αίσθημα. Εμένα μου έχει δημιουργήσει και ένα αίσθημα. Επειδή την Παρασκευή δεν θα έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις. Όπως με τα εισιτήρια, ξέρεις να πάω να προλάβω. Μήπως τα έχουν πάρει και.
1: Ναι, ρε, είδες ρε, τι φόβο.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι πολύ, πολύ μπροστά.
1: Έχεις ένα δίκιο, έχεις ένα δίκιο. Ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και ναι, αυτό επειδή μου μπαίνει σε ένα ρυθμό η πόλη, ρε παιδί μου. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Πώς είναι, αισθάνεσαι όπως όταν, ρε παιδί μου, γίνεται. Ας πούμε, ο τελικός Champions League του 2007 ναι, που έγινε εδώ στο Liverpool Milan. Αισθανόσουν ότι η πόλη ήταν συντονισμένη σε αυτό το
0: σίγουρα,
1: πράγμα, ρε παιδί μου. Και με διαφημίσεις και με κόσμο φυσικά και με σημεία. Πολύ άλλο διαφορετικό μέγεθος τότε και άλλο πράγμα, αλλά το καταλάβαινε ότι κάτι γίνεται στην πόλη. Αυτό φαίνεται ότι θα συμβεί και τώρα.
0: Σίγουρα.
1: Ότι θα. Πώς να το πω, θα έχουμε κόσμος την πόλη συντονισμένη. Ναι, να
0: ζήσουμε μια εβδομάδα.
1: Ναι, έστω για τρεις-τέσσερις ημέρες. Ναι.
0: Ξεκάθαρα, εντάξει, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με Ολυμπιακούς Αγώνες γιατί ήταν κάτι πολύ πιο μεγάλο.
1: Ναι,
0: και σε. Δεν το ανέφερες εσύ, απλά μου ήρθε μέσα στο μυαλό. Ήταν κάτι πιο μεγάλο και σε μέγεθος και σε διάρκεια. Αλλά είναι λογική μια τέτοια σύγκριση, δηλαδή με Champions League, με ένα τελικό. Μια μεγάλη διοργάνωση που
1: ναι,
0: είναι σε λίγες μέρες πριν. Εντάξει, με τη μόνη διαφοροποίηση ότι δεν έχουμε ξέρεις οπαδούς π.χ. όπως ήταν τότε της Μίλαν και της Λίβερπουλ, αλλά σίγουρα θα έχουμε πολύ κόσμο από το εξωτερικό, έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Πιθανότατα από τις γύρω χώρες.
1: Σωστό.
0: Σίγουρα αυτό.
1: Σωστό,
0: δηλαδή,
1: σωστό.
0: Βαλκάνια, Μέση Ανατολή και. Εντάξει, είναι τόσο κοντά. Ιταλία παίζουν, δεν ξέρω.
1: Πού κάτσα να δω πότε παίζουν με τα.
0: Σίγουρα θα έχουμε Βαλκάνια.
1: Και Κροατία νομίζω παίζουν κάποια στιγμή.
0: Ναι, Βαλκάνια, Τουρκία, Ισραήλ. Ίσως και μακρύτερα, ας πούμε, και από όλη την Ευρώπη. Και από παγκόσμιους.
1: Θα παίζουν στην Αθήνα, μετά παίζουν στο Βουκουρέστι, στο Χουρζόφ στην Πολωνία.
0: Δεν έχουν Ιταλία.
1: Έχουν στις 3 Ιουνίου στην Πολόνια.
0: Α, έχουν, εντάξει, εκεί.
1: Okay.
0: Καλά, για ένα τώρα αυτό πολύ μικρή παρένθεση. Γενικά, σε όσα live έχω πάει η Ελλάδα, τις μεγάλες δεξιές και άπειρα, δεν βλέπεις και πολύ εύκολα Ιταλούς.
1: Ναι,
0: και πολύ
1: ναι,
0: θα δεις
1: ναι, ναι.
0: Βαλκάνιους, Ιραλινούς. Δεν θα έρθει και εύκολα ένας Ιταλός στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, εδώ μιλάμε για μετάλλικα, οπότε δεν το. Δεν θα το απέκλεια.
1: Και ναι, πολύ, υπάρχει και κόσμος που.
0: Και Αμερικάνους μπορεί να έχουν, γιατί ξέρεις, πάντα η Αθήνα από το. Από το Μάρτιο και μετά είναι γεμάτη στους τουρίστες.
1: Ναι,
0: οπότε
1: όντως.
0: Μπορεί να έχει συνδυαστεί και αυτό.
1: Και είναι και. Υπάρχει και κόσμος σε όλα τα συγκροτήματα που στο πλαίσιο μιας περιοδίας πηγαίνει και βλέπει 3, 4 και 5 συναυλίες.
0: Αν ακολουθούν.
1: Υπάρχουν και αυτοί, ας πούμε, σίγουρα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Πιο σκληροπυρηνικοί. Λίγοι προφανώς. Εν τω μεταξύ, εντυπωσιακό, ξέρεις το φαινόμενο γενικά των fan clubs σε χώρες. Δηλαδή. Είναι πολύ εντυπωσιακό το να υπάρχει έτσι συστρατευμένη προσπάθεια υποστήριξη ενός συγκροτήματος από κάποια μερίδα ανθρώπων. Αυτό είναι ξέρεις εντυπωσιακό. Και εγώ ας πούμε ρε παιδί μου θυμάμαι αντίστοιχο πάρτι fan club των U2 όπου εκεί ξέρεις, υπήρχαν και διαφόρων ειδών άνθρωποι που, ρε παιδί μου, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν πραγματικά αίσθηση της μουσικής και μπορούσε να κουβεντιάσει μαζί τους και είχαν και τα αυτιά τους και τα μάτια τους ανοιχτά.
0: Μιλάς Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι, Ελλάδα.
0: Και υπήρχε, πριν τη συναυλία τότε.
1: Και μετά. Ναι. Okay. Και
0: αλλά εκείνη την περίοδο.
1: Ναι, εκείνη την περίοδο.
0: Okay.
1: Και υπήρχε και κόσμος, ρε παιδί μου, ο οποίος ήταν σε φάση. Μόνο YouTube και τίποτα άλλο. Λες και ξέρω εγώ οι Pink Floyd παίζανε σκάκια, ας πούμε.
0: Στράτο.
1: Δηλαδή, ναι, δηλαδή είναι φοβερό ότι υπάρχουν και οι φανατικοί με αυτήν την έννοια της παροπίδας που είναι πολύ, πολύ φάουλ για μένα.
0: Ναι, σαφώς. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα μπορούσα να το ισχυριστεί αυτό. Δεν διαφωνήσω. Εντάξει, νομίζω ότι οι πρώτοι οι οποίοι το ξεκίνησαν αυτό με το fan club ήταν οι Keys. Και ιστορικά
1: γενικά,
0: δηλαδή.
1: Γενικά.
0: Ναι, από όσο θυμάμαι. από το κειμενό με το Kiss Army το περίφημο κτλ. Το οποίο ναι. Εντάξει, απλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτό. Ενώ οι YouTube, ναι. Ας πούμε, πάντα είχαν μια.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Ένα έρισμα. Τώρα εντάξει, έτσι ποδοσφαιροποίηση στη μουσική μόνο YouTube και τα λοιπά. Νομίζω ότι δεν.
1: Πραγματικά, ρε φίλε.
0: Και χουλιγανισμό, ας πούμε. Δεν... Όχι χουλιγανισμό, κατάλαβε.
1: Ναι, τέτοια
0: κολλήματα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, για το όνομα Θεού.
0: Το θεωρώ λίγο ακραίο. Εντάξει, αλλά είναι και ένα σημείο έτσι. Είναι αξιοσημείο το δείχνει, ας πούμε, έτσι και τη δίψα των, των οπαδών, ας πούμε, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τα λοιπά. Νομίζω είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά την κουβέντα και με τους Die Hard οπαδούς των Metallica, που σε κάθε περίοδο, ας πούμε, ξέρεις, όσους οπαδούς καινούριους έκαναν, τόσους θεωρούσαν, ας πούμε, ότι κάποιοι άλλοι ότι ξεπουλήθηκαν.
1: Ναι, μπράβο.
0: Γιατί
1: ναι,
0: πούλησαν, ναι. Ας πούμε, τα 80's, πούλησαν μετά τον Black Album.
1: Μπράβο.
0: Μετά,
1: αυτό και πάμε στην κουβέντα που ξεκίνησες με την εμπορευματοποίησή τους. Και,
0: ναι,
1: γιατί το merch εκεί είναι.
0: Ναι. Είναι ένα κομμάτι της εποχής αναπόσπαστο έτσι και για τα συγκροτήματα σαν μέσο.
1: Έτσι,
0: ναι. Αποφέρει πάρα πολλά χρήματα. Και δεν ξέρω και εσύ πώς το κρίνεις έτσι λίγο. Από τη μία υπάρχει αυτή η... αυτό που ανέφερε στην αρχή με το,
1: ναι.
0: Το συνέστημα, ας πούμε, ξέρεις, παλιά όπως πάμε στην αυλή και τα λοιπά. Απ' την άλλη έχει ξεφύγει και εμπορικά, δηλαδή δεν ξέρω αν χαλάει λίγο τη φάση, ας πούμε, να το πω.
1: Νομίζω αυτό που χαλάει τη φάση είναι το, η δυσαναλογία πολλές φορές.
0: Να το πω πρακτικά, συγγνώμη που σε διακόπτω, δηλαδή θέλω ναι. Και εγώ όχι να σταχυολογήσω, να ξεκαθαρίσω, ας πούμε, τη θέση μου, τη σκέψη μου, συγγνώμη. Ότι και εγώ λέω, ξέρεις, κοίτα, ότι πόσο πολύ, ας πούμε, το περιμένω αυτή τη βδομάδα να το ζήσω και που σου είπα ότι Παρασκευή αυτό, tribute. Και ξέρεις τώρα, σου σκάει αυτό, ας πούμε, την Παρασκευή και λες ότι πρέπει να τα κουμπίσει όσο είναι και καλά, ας πούμε, για το.
1: Αυτό,
0: για το,
1: ναι.
0: Δηλαδή,
1: να κουμπίσω,
0: αισθάνεσαι την ανάγκη, σου δημιουργεί την ανάγκη, ας πούμε, ότι πω, αν δεν προλάβω, τι θα γίνει, ας πούμε.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: Έπιασα τον εαυτό μου ερχόμενος εδώ πέρα. Επειδή κοίταγα, ας πούμε, λίγο, γιατί έσκασε εκείνη τη στιγμή και λέω: πω, πρέπει να πάω την Παρασκευή. Και ευτυχώς που έχω ρεπό, γιατί αν δεν είχα ρεπό, θα πρέπει να πάω νωρίς. Και αν δεν προλάβω να πάρω μπλουζάκι και βινίλιο, τι θα γίνει, ας πούμε, πώς θα πάω στη συναυλία χωρίς Τζέρσεϊ,
1: ναι,
0: Μετάλλικα. Έρχανε μια φορά στην Ελλάδα. Πώς θα πάω στη Μαλακάσα, λέω. Σε ένα κοστάδιο χωρίς το επίσημο. Που κατά πάσα πιθανότητα θα με δεις. Δηλαδή, δεν ξέρω και ο καιρός πώς θα είναι. Μπορεί να το συζητήσουμε και λίγο αυτό μετά. Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Προβλέψεις. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα με δεις με επίσημο.
1: Ναι, βέβαια,
0: θα έχω
1: ναι,
0: αγοράσει ναι. Την προηγούμενη μέρα. Δέχομαι παραγγελίες.
1: Εννοείται, ρε.
0: Για όλους. Αλλά. Έλεγα πώς θα πάω, ρε παιδί μου. Και με μισή χαρά ξέρεις ότι θα πάω και δεν θα έχω το μπλουζάκι και πρέπει να προλάβω και την προηγούμενη μέρα. Και πρέπει να προλάβω και το. Καλά, το tribute είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι άλλη φάση, αλλά. Αυτό και λέω, άμα δεν προλάβω να πάρω μπλουζάκι, μαλακία. Sorry για την έκραση. Πώς θα μπω μέσα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ίσως εκεί χάνεται λίγο η μπάλα, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Είναι και το κομμάτι του παιχνιδιού γι' αυτό, ρε φίλε. Εντάξει, για όνομα
0: σίγουρα,
1: αλλά
0: σίγουρα, ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό το οποίο πειράζει, όχι στους Μετάλλικα γενικότερα, είναι το ότι.
0: Ναι, δεν μιλάμε για τους Μετάλλικα αυτή
1: ναι.
0: Μιλάμε γενικά γιατί. Γιατί απλά η Μετάλλικα είναι το,
1: ναι.
0: το benchmark, ας πούμε, γιατί έχουν ναι, ξεφύγει από τους άλλους. Δηλαδή.
1: Είναι το ότι το merch, ρε παιδί μου, είναι για τη τσέπη του μέσου ανθρώπου, του μέσου Έλληνα τουλάχιστον, να μιλήσουμε προκειμένου. Είναι εντάξει, δεν είναι και ευκαταφρόνητο.
0: Ναι,
1: παρά είναι.
0: Είναι τσιμημένο. Ναι,
1: ναι, δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, το να δώσει μια μπλούζα 50 ευρώ, εντάξει, δεν είναι εύκολο να το πάρει σαν απόφαση.
0: Και βάλε.
1: Έτσι, ναι.
0: Και βάλε. Μιλάμε για κοντομάνικο, εντάξει. Okay.
1: Ναι, για εκεί πάει.
0: Πιστεύω, ναι. Τώρα έχει διάφορα. Όχι, για απλό t-shirt, τώρα δεν θέλω να. Είδα κάποιες τιμές για τα football jerseys. Τα...
1: Α, κυκλοφορήσανε.
0: Τα υπάρχουν, ας πούμε. Άμα δεις και από προηγούμενες τέτοιες, τα jerseys τύπου NFL,
1: τα
0: μεγάλα, ας πούμε, τα oversized. Εντάξει, εκεί θα είναι παραπάνω, δεν ξέρω τα t-shirt. Δεν είναι τόσο πολύ απρόσιτα, απλά θέλω
1: ναι,
0: να πω.
1: Ναι, ισχύει, ναι, ναι. Δεν ξέρω, αλλά είναι ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, το οποίο.
0: Στο Smashing Pumpkins παρεμπιπτόντως είχε πάρα πολύ ωραίο merch.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ήταν in-store. Ήταν
1: στο
0: χώρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εξαιρετικό merch η Smashing Pump. Δηλαδή τίμησα και από εκεί, δεν ξέρω αν το έχεις δει ένα μπλουζάκι που έχω.
1: Μπορεί.
0: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Με τιμές, ας πούμε, okay, ναι, ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο, παιδί μου, όμως, και νομίζω ότι ένα συγκρότημα του μεγέθους στο Metallica δεν μπορεί και να το αποφύγει στην τελική ανάλυση. Έτσι. Νομίζω, δηλαδή, η εμπορική επιτυχία, ειδικά τις δεκαετίες του 80 και του 90, ήταν κάτι το οποίο, ξέρεις. Μπορεί να μην ήταν το ζητούμενο για εκείνους, αλλά ήταν αναπόφευκτο. Δηλαδή είχε πολύ μεγάλη απήχηση. για εκείνους η δουλειά η οποία έκαναν, ας πούμε, παιδί μου, και με το, το Master of Puppets, αργότερα με τον Black Album.
2: Νομίζω μετά τον Black Album ξέφυγε.
1: Black Album, ναι, ναι, ναι.
0: Και πλέον έτσι, και να το πάμε και λίγο ναι. ιστορικά, ότι το πάμε και την προηγούμενη φορά, ότι μετά τον Black Album έγιναν αυτό που ήταν και αυτό που είναι σήμερα, νομίζω μετά το Hardwire του Celtic,
1: ναι,
0: Black,
1: ναι,
0: εκεί,
1: ναι.
0: ας πούμε, γίνανε τέτοιο μέγεθος,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Πιστεύω,
0: που είναι που σήμερα, ας πούμε.
1: Και είναι κάτι που, παιδί μου, δεν μπορείς, ξέρεις, πώς να το...
0: Δηλαδή το 7th Seasons απλά τους κράτησε σε μια...
1: Ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Επικαιρότητα, παρότι τώρα, επειδή ξανασχολούμαι λίγο με τις Metallica και μουσικά, ας πούμε, ίσως το είχα δικήσει λίγο.
1: Ναι.
0: Ακούω και από διάφορους οπαδούς Έλληνες και ξένους, ας πούμε, ότι είναι πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν έχει τα μεγάλα hit, έτσι λίγο να σε...
1: Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει.
0: Δεν με κούρασε λίγο, έτσι, με τη μεγάλη διάρκεια ναι. τραγουδιών και τα λοιπά.
1: Άντε, λοιπόν, πώς ένα συγκρότημα, παιδί μου, το οποίο έχει τόσο μεγάλη επιτυχία και απήχηση, μπορεί να αποτάξει από πάνω του την εμπορική επιτυχία? Δηλαδή, πώς να το διαχειριστεί αυτό, δηλαδή, να πει όχι σε τι? Πώς είναι εύκολα?
0: Δεν,
1: γιατί, εντάξει, είναι, ξέρεις τι, είναι και υπάρχει μια, το κομμάτι της οικονομικής, έτσι, προφανώς, σταθερότητας, που είναι πολύ σημαντική, ρε παιδί μου, και της παραγωγής παράλληλα, έτσι, γιατί και οι παραγωγές των Metallica δεν νομίζω ότι είναι και...
0: Ναι, δεν είναι...
1: Πάρα πολύ φθηνές.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα το οποίο βγάζουν στη
0: σκηνή. Ναι.
1: Και νομίζω ότι και η εμπορικότητα την οποία έχουν βοήθησε αρκετά και τη μουσική την ίδια εν τέλει. Γιατί έφτασε σε πολλά αυτιά, σε πολλά περισσότερα αυτιά η Metallica, που μπορεί, ας πούμε, να μην, αν δεν είχαν αυτή την εμπορικότητα και αυτή τη φήμη, ας πούμε, να μην έφτανε τόσο εύκολα. Να μην επηρέαζαν τόσο εύκολα τη μουσική βιομηχανία γενικότερα.
0: Ναι, θες να πεις ότι έχουν φέρει κόσμο στη
1: ναι,
0: και
1: ότι
0: έχουν επηρεάσει. Ναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι κακό το να είσαι εμπορικός, ας πούμε, και κατά
1: ναι.
0: τη γνώμη μου, έτσι, που ο καθένας μπορεί να έχει και τη γνώμη κτλ. Δηλαδή, ο κάθε μουσικός ο οποίος
1: no.
0: Βγάζει τόσα χρήματα όσα είναι αρκετά για να ζήσει αξιοπρεπώς, είναι εμπορικός, ας πούμε. Δεν μιλάμε τώρα για underground bands και τέτοια, αλλά... εντάξει, τώρα η Metallica, ας πούμε, είναι η κορυφή, δηλαδή οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: οπότε
1: ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: μια λογική. Τώρα στο κομμάτι του Merck, δεν ξέρω αν σου απαντάω στα ερωτήματα, στις προβληματισμούς που έπαιξες. Στο κομμάτι του Merck, ας πούμε, εντάξει, μετά τα, επειδή οι πωλήσεις του φυσικού προϊόντος

0: Και ήταν τα εισιτήρια πολύ πιο.
1: Αυτό ήταν και ο λόγος που παίζανε και τραγούδια από τους καινούργιους δίσκους.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν οι τιμές πολύ λογικές. Δηλαδή, υπάρχουν, ας πούμε, βιντεάκια των. Υπάρχει ένα ωραίο βιντεάκι των Nirvana, έτσι, που είναι και λίγο, έχει μείνει και λίγο ιστορικό, που. Το 93 εκεί που έχουν ήδη. Είναι μεγάλο κόμμα, ναι, ναι, έχουν εδρεωθεί, ναι. Δεν είναι, ας πούμε, με το που κάνουν τον μπαμ το 91. Και τους κάνουν μια ερώτηση, ας πούμε, σε μια εκπομπή, ότι. Τι γνώμη έχετε, λέει, που η Μαντόνα. Χρεώνει, ας πούμε, 40 ευρώ, 40, δολάρια. Εντάξει, αντιλαμβάνουμε και τη διαφορά των εποχών. Έτσι,
1: τότε πρέπει να ήταν πανάκριβο.
0: Εντάξει, οκ. Okay, ναι. Αλλά και πάλι 45 δολάρια λέει για τις συναυλίες. Πόπο λέει, Κερκομπέν, λέει, απίστευτο. Λέει, δεν το ξέραμε, λέει, δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Λέει. Εμείς χρεώνουμε 15-20 δολάρια, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα είναι αντίστροφο. Τώρα,
1: αλλά μην πήγαν σήμερα μετά η Nirvana.
0: Κάπου εκεί θα κυμαίνονταν. Δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν από όλο αυτό. Αλλά. Κάπου εκεί, κάπου εδώ θα πω ότι τώρα τα συγκροτήματα βγάζουν υλικό για να βγουν σε tour.
1: Σωστά, ότι κατά είναι, κάποιο τρόπο, πάει αντίστροφα τώρα. Είναι, μπράβο,
0: και να
1: ναι, ναι, ναι, σωστά,
0: και
1: σωστά, σωστά. Σωστό.
0: Και
1: λογικό είναι γιατί λόγω της εύκολης πρόσβασης του κόσμου στη μουσική εννοείς. Ναι. Δεν εύκολα ακούει κάποιος πλέον τα καινούργια κομμάτια. Ναι. Και νομίζω και ο τρόπος με τον οποίο τα προωθούν τα κομμάτια πια. Δηλαδή και στο YouTube μπαίνουν και στις πλατφόρμες του Spotify μπαίνουν και λοιπά.
0: Στην περίπτωση των Metallica, ας πούμε, που θα κάνουν πολλές πωλήσεις, σίγουρα και από τις πωλήσεις φυσικές και ηλεκτρονικές βγάζουν ένα πολύ καλό αντίτιμο. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι κυρίως γίνεται για το tour και αυτό που είπαμε και πριν με τις παραγωγές και τα λοιπά, ότι μια τέτοια παραγωγή, ας πούμε, να στηθεί.
1: Ναι.
0: Τώρα, εσύ πριν δεν ξέρω αν μου είπες αυτό. Όχι το ερώτημα ότι γιατί να στηθεί μια τέτοια παραγωγή, γιατί να το κάνουν αυτό. Τώρα αυτό είναι.
1: Όχι, εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι θέμα. Απ' τη μία θέλανε να το κάνουν.
1: Ναι,
0: να παίξουν αφού μπορούν με τέτοιες οθόνες, με τέτοια παραγωγή. Απ' την άλλη, σου φέρει και με μερικά εκατομμύρια παραπάνω.
1: Ναι,
0: είναι όλοι ευχαριστημένοι, α πούμε.
1: Σαφώς.
0: Δεν ξέρω, θα ήθελες εσύ να τους Μετάλλικα, πούμε.
1: Όχι, εσύ, πιο... όχι.
0: Θα ήταν ωραία όμως και να. Με απλή τελείως.
1: Ναι.
0: Απλό show, α πούμε, κτλ. Δεν θα ήταν και.
1: Όχι, σαφέστατα. Το θεωρείς ότι η εμπορική επιτυχία ενός συγκροτήματος δημιουργεί σε αυτό μεγαλύτερη πίεση ή επιτυχία?
0: Σίγουρα, ξεκάθαρα, ναι. Η απάντηση είναι ναι, εννοείται.
1: Και το κάνει και ευάλωτο στην κριτική.
0: Σίγουρα, ναι, εννοείται. Εντάξει, αυτό τώρα για τους Metallica είναι καταξιωμένο συγκρότημα. Μιλάμε πιο πολύ για καινούργια group, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα, ναι.
0: Μεγαλύτερη.
1: Τώρα πια, ναι.
0: Ναι. Μπορεί να επαναλάβει πάλι το ερώτημα, είναι μεγαλύτερη πίεση, ας πούμε.
1: Ναι, βέβαια, αυτό, οι επιτυχίες, ναι, εννοείται. Δηλαδή, και πιθανό θεωρείς ότι πολλές φορές και η κριτική στους Metallica είναι πολύ μεγάλη και αυστηρή και εκτός των ορίων, ακριβώς λόγω της εμπορικής της επιτυχίας. Δηλαδή, ότι μήπως ο κόσμος, επειδή ακριβώς ενοχλείται εντός εισαγωγικών από την εμπορική επιτυχία των Metallica, πολύ πιο εύκολα θα πει «Α, αυτό που βγάλατε είναι μέτριο».
0: Ναι. Υπάρχει ένα τύπου ζήλιας, ας πούμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ενώ θα μπορούσε να πει εύκολα κάποιος ότι okay, είναι μια καλή δουλειά για τα 60 τους.
0: Ναι.
1: Λέμε τώρα.
0: Σίγουρα, ναι. Πιστεύω ότι επειδή είναι η πρώτη, εμπορικά τουλάχιστον, δεν θα σου πω καλλιτεχνικά γιατί εκεί παίζει και το υποκειμενικό. Και επειδή είναι η πρώτη εμπορικά, θα δεχτούν και τη μεγαλύτερη κριτική γιατί είναι στο στόχαστρο και ασχολούνται όλοι μαζί τους, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Οπότε όσο πιο πολύ κόσμος ασχολείται μαζί σου, τόσο πιο εύκολο είναι να βρει τα ψεγάδια σου, τις αδυναμίες σου. Είναι θέμα στατιστικής, ας πούμε. Έτσι. Νομίζω ότι είναι αυτό σου λέω ότι είναι η μεγαλύτερη μπάντα, ας πούμε, στο rock και στο metal. Και αυτό την χάνουν αυτή στις... Τη κριτική δεν ξέρω αν σου έχω απαντήσει.
1: Όχι, αλλά... βέβαια. Ναι,
0: και σίγουρα είναι και ότι πάντα έκαναν και. Είχαν και το θάρρος έτσι να αλλάξουν. Να κάνουν αυτό που θέλουν και να αλλάξουν το ύφος τους και τον ήχο τους και τα λοιπά. Οπότε παίζανε με τους δικούς τους όρους γιατί μπορούσαν κυρίως. Γιατί μπορούσαν να παίξουν με τους δικούς τους όρους. Παίζανε όπως θέλανε. Κάνανε ό,τι θέλανε. Νομίζω ότι πάντα είχαν γνώμονα να είναι εμπορικοί. Δεν είναι κακό αυτό. Πάντα,
1: δηλαδή, εσύ.
0: Δεν είναι κακό να είσαι. Το θεωρώ κακό, ας πούμε, να είσαι μουσικός και να θες να έχεις επιτυχία κτλ. Οπότε νομίζω ότι πάντα παίζανε με τους δικούς τους όρους και κάνανε πράγματα που θέλανε να κάνουν. Και πάντα θέλανε να είναι επιτυχημένοι. Οπότε βρίσκανε κάτι διαφορετικό κτλ. Οπότε

0: Σίγουρα είναι.
1: Ναι. Εμένα σου πει, μ' αρέσει η φάση στην οποία βρίσκονται. Νομίζω ότι είναι σε πολύ όριμη φάση και φαίνεται και από τις δημόσιες εμφανίσεις τους. Είναι και λίγο πιο ωραίο, παιδί μου. Πώς να σου πω, είναι πιο κύριοι. Δεν ξέρω. Πολλοί κόσμοι το χαλάει αυτό. Ίσως είναι πιο κοντά στη δική μου αισθητική το κομμάτι αυτό. Δεν είχα. Ότι είναι, ρε παιδί μου, πιο όριμη, πιο μεγάλη ηλικία.
0: Ναι, έχουν
1: πιο σοφιστικέ.
0: Λίγο...
1: Για Metallica είναι πολύ σοφιστικέ εικόνα.
0: Έχουν βγάλει λίγο το αλήτικο με την έννοια το punk. Ο punk
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: ήταν
1: ναι.
0: μουσικά. Ενώ αυτό το. Ναι,
1: δείχνουν μετάνοια, ας πούμε, για κάποια πράγματα στο παρελθόν τους, όπως το κομμάτι
0: με
1: τον Jason, ας πούμε.
0: Ο Lars πάντα έτσι ήταν. Ναι. Πάντα έτσι ήταν. Είχα αυτό το σοφιστικέ πάντα, ας πούμε, σε παλιότερες. Αλλά με το. Πες μου συγγνώμη για το.
1: Όχι αυτό. Το τελευταίο διάστημα διάβασα ότι. Με τον προηγούμενο μπασίστα, τον Jason, ο ίδιος είχε πολλά παράπονα από το συγκρότημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα. Για την
1: περιβάλλον στο οποίο, πώς θα το πούμε, ρε παιδί μου, έτσι, μεγάλωσε μουσικά, να το πω έτσι. Γιατί, εντάξει, πήρε και μια πολύ δύσκολη θέση, τη θέση του Cliff, εντάξει, εννοείται. Αλλά έβγαλε πολύ πικρία τότε όταν έφυγε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα πια η.
0: Όπως το είπες, πικρία, όχι κακίες.
1: Ναι, πικρία.
0: Ήταν και στο. Σε αφήνω να συνεχίσω.
1: Όχι, ωραίο. Ότι τώρα ο James και ο Lars δείχνουν αρκετά το πόσο. Το δηλώνουν πια ότι ξέρεις, κάναμε λαλακία με τον Jason.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ θα ήθελα να είναι. Όταν τους γνώρισα τους Metallica το 90 ήταν με τον Jason. Ναι, οπότε αυτόν ναι, έχω ναι. σαν. Σαν μορφή,
1: ναι, βέβαια, ναι,
0: όπως
1: ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: πει και ο ίδιος σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που είχε δώσει πριν 10-15 χρόνια και σε έναν Άγγλο δημοσιογράφο και εκεί είχε μιλήσει πάρα πολύ για το κομμάτι Metallica, για τις αποχώρησεις του. Λέει δεν έχω να πω κακό λόγο για τους Metallica, δεν θα πω ποτέ κακό λόγο για τους Metallica, δεν το έχει πει σε συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Λόγω των Metallica έγινε ο πιο decorated μπασίστας, ο πιο αναγνωρίσιμος, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και όντως, ας πούμε, υπήρχε αυτή η εικόνα στα 90s και λίγο 2000s ότι ξέρεις, με τον James και τον Lars και τον Kirk και τον Jason με το μαλλί έτσι να κοπανιέται, ας πούμε,
1: ναι,
0: και,
1: ναι, ναι.
0: και πολύ καλός μουσικός. Νομίζω ότι και οι ίδιοι το έχουν παραδεχτεί ότι ήταν λίγο άγκοψος ο τρόπος αποχώρησής του. Και είχε να κάνει περισσότερο με το γεγονός ότι μπήκε στα παπούτσια του Cliff Barton. Και όπως οι ίδιοι έχουν πει πάλι ένα καλό από συνεντεύξεις τους, ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ οπαδός. Τους ενοχλούσε το γεγονός ότι ήταν πολύ fanboy. Ήταν ήδη ο μεγάλος οπαδός στο
1: ναι.
0: Ήταν πολύ οπαδός και έτσι δεν κατάφερε ποτέ να βάλει το δικό του προσωπικό κομμάτι. Ήταν πάρα πολύ οπαδός και τα λοιπά, δεν θέλα να είναι τόσο πολύ οπαδός τον Metallica, ας πούμε. Και δεν τον αφήσανε να βάλει ίσως και το προσωπικό του κομμάτι. Αλλά ο λόγος που ο ίδιος είχε πει ότι έφυγε είναι ότι επειδή αρχές 2000 είχε κάνει ένα δικό του project, μικρό έτσι,
1: ναι,
0: τα λοιπά,
1: ναι, μπράβο, ναι, ναι.
0: Echo Brain λεγότανε. Δεν είχε πολύ σχέση με, δηλαδή δεν... επηρέαζα τους Metallica με κάποιο τρόπο γιατί ήταν μουσική πιο alternative.
1: Ναι, ναι.
0: Αν το ακούσεις είναι πολύ ωραίο.
1: Δεν ήταν ανταγωνιστικό.
0: Δεν ήταν ανταγωνιστικό, ναι, το είπες πολύ ωραία προς τους Metallica. Αυτός έπαιζε μπάσο, έγραφε τα τραγούδια κτλ. Είχαν πάρει ένα τραγουδιστή. Ήταν η Metallica σε μια περίεργη περίοδο τότε πάλι με τον James, με αποτοξινώσεις και ένταση και κούραση γιατί έρχονταν από μια τρελή δεκαετία, τη δεκαετία του 90, ξέρεις, με πωλήσεις, με συνεχά tour, κούραση κτλ. Και ο Jason είχε κάποια προβλήματα στην πλάτη. Αυτό τώρα που σου λέω είναι από δική του συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όπως έχει πει και ο ίδιος, είχε ξεκινήσει pain killers γιατί χωρίς καν να ξεκινήσει εγχείρηση. Είχε πάθει εθισμό, ας πούμε, για να μπορεί να ανταπεξέρχεται. Είχε μεγάλο πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη.
1: Ναι.
0: Από το headbanging και από το. Κτλ. Οπότε, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, ας πούμε, το ζόρισμα, έκανε μια προσωπική δουλειά. Που από ό,τι είπε, το management, το Metallica, το γούσταρε πάρα πολύ και ήθελε να το υποστηρίξει, να το κυκλοφορήσει παράλληλα με τους Metallica.
1: Ναι.
0: Ο James δεν το συμπαθούσε γιατί, όπως πάλι ο ίδιος έχει πει, Είναι πολύ προστατευτικός στο κομμάτι Metallica, το βλέπει σαν οικογένεια. Και έχει κάνει και μια άλλη δήλωση που είναι πολύ σχετική ο James, ότι δεν του αρέσει καλλιτέχνες από συγκροτήματα που κάνουν side projects. Ναι. Το θεωρεί, ας πούμε, δεν του αρέσει. Δηλαδή θέλει να είναι μόνο Metallica, δεν θέλει να κάνουν τα μέλη side projects. Και group που ο Α, ο Β πηγαίνει και κάνει projects, το θεωρεί ότι φεύγει από την καλλιτεχνική δημιουργία του συγκροτήματος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή το βλέπει σαν πολύ το αγκαλιάζει όλο αυτό, ας πούμε. Δηλαδή αυτό το Metallica family και αυτά που λέει, ρε παιδί, τα πιστεύουν, τα πιστεύουν αυτά, αυτό το πράγμα, ας πούμε. Οπότε στο πλαίσιο αυτό ήρθε μια σύγκρουση που ένα μέλος ήθελε να κάνει μια προσωπική δουλειά, ο Jason εν προκειμένου, και εκεί υπήρχε η σύγκρουση και υπήρξε η ρήξη, ας πούμε. Τουλάχιστον αυτό έχει υποθεί σε συνεντεύξεις. Εντάξει, ήταν ευχής έργονα. Να βλέπουμε και τον Jason. Δηλαδή,
1: ο οποίος είχε εμφανιστεί στο Hall of Fame τότε.
0: Ναι, είχε εμφανιστεί το 2009 στο Hall of Fame και είχε παίξει κιόλας μαζί με τον Rob, δηλαδή είχαν παίξει με δύο μπασίστες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχει κάνει κάποια άλλη εμφάνιση. Είχε εμφανιστεί το 2009 στο Hall of Fame και θυμάμαι και το 2021 για τα... το 2021 για τα 20 χρόνια, για τα 30 μάλλον χρόνια του Black Album, είχε βγει και είχε κάνει κάποιες παρουσιάσεις για τις επανεκδόσεις του δίσκου.
1: Α, μάλιστα.
0: Βετιακές και τα λοιπά. Τώρα μέχρι εκεί.
1: Okay. Ναι.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα και αυτός έχει επαναδραστηριοποιηθεί. Είχε ένα προσωπικό group.
1: Α, ναι.
0: Ναι, νομίζω σιγά σιγά κάτι τέτοιο. Αυτά. Ακούγοντας Ghost.
1: Ακούγοντας Ghost, φίλε. Ghost. Ναι, και έχεις να μου πεις και πράγματα για τους Ghost και θα μου πεις και στο διάλειμμα και μετά.
0: Εννοείται.
1: Και είναι ένα κομμάτι με το οποίο θα πάμε και στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7. Έχουμε ακόμη ώρα να μιλήσουμε όμως, για πες.
0: Νομίζω το. Πρέπει να το καλύψαμε, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, ζούμε στην εποχή της εμπορευματοποίησης. Απλά πιστεύω ότι η Metallica, επειδή είναι ο καθρέφτης, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο πρόσωπό τους πώς είναι η βιομηχανία, ας πούμε, κτλ. Και αυτό είναι και ο εύκολος στόχος να τους πυροβολήσει, να τους κατηγορήσεις.
1: Ναι.
0: Όλοι έχουν μια άποψη για τους Metallica, καλός ή κακός, ναι, όλοι ασχολούνται με τους Metallica. Αχ, κάνουμε εμείς, μιλάμε μια ώρα για τους Metallica, κάποιος άλλος τους βρίζει, τους λέει Λεφτάλικα, εμείς...
1: Η Metallica.
0: Η Metallica... Είναι ένα συγκρότημα που αγαπάει ο κόσμος να ασχολείται.
1: Ισχύει. Αυτό, εντάξει, είναι...
0: Ισχύει πάντα με τον πρώτο σε οποιοδήποτε χώρο. Έτσι, όχι
1: το παντρεύεσαι αυτό όταν μπαίνει στη διαδικασία τη εμπορευματοποίηση, ρε φίλε. Yeah. Εντάξει, το παντρεύεσαι αυτό. Το παντρεύεσαι. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Όταν η επιτυχία σε βρίσκει, δεν ξέρω πώς την. Με τι καρδιά την πετάς από πάνω σου. Δηλαδή, και γιατί να την πετάξεις. Δηλαδή. Δεν μπορεί να συνδυαστεί η ποιότητα αυτού που κάνουν με μια εμπορική επιτυχία.
0: Μπορεί.
1: Γιατί οι die hard fans έχουν τα παραπονάκια τους από αυτό το κομμάτι, ρε παιδιά. Δηλαδή,
0: γιατί είναι τόσοι πολλοί οι οπαδοί, παλιοί και νέοι και πρώην, ναι, και νυν, που θα βρεις διαφορετικές απόψεις.
1: Να.
0: Είναι τεράστιο το κόσμος που έχουν, ας πούμε, που θα βρεις διαφορετικές απόψεις. Οι ίδιοι έχουν πει πάλι, τώρα το έχω κάνει καραμέλα, ας πούμε, απλά ανακαλώ από συνεντεύξεις. Έχει πει και ο James ότι αυτό που συμβαίνει, όχι τώρα, το έχει πει χρόνια τώρα, ότι δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Δηλαδή έχει ξεφύγει τελείως από το έλεγχό τους. Σαν οργανισμός, ρε παιδί μου, ότι είναι κάτι τεράστιο, είναι κάτι πάνω από αυτούς.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος της ημέρας, ας πούμε, σου λέει να είμαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, που κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο ταξισχύει σε κάθε χώρο που κάποιος είναι περιεπιτυχημένος κτλ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό προφανέστατα βλέπεις και όλες αυτά τα προβλήματα με τις καταχρήσεις και όλα αυτά.
1: Ναι,
0: αλλά νομίζω ότι η επιτυχία είναι κάτι που κανείς δεν θέλει. Δεν είναι εύκολο να το αποτάξεις, ας πούμε, να το αρνηθεί. Αλλά μπορεί να συνδυαστεί και με την. Και με την ποιότητα. Το θέμα είναι, που το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά και άλλες φορές, ότι πώς μπορείς να βγάλεις μετά από μια σειρά επιτυχημένων κάτι καινούριο και να μην επαναλαμβάνεις συνέχεια. Αυτό είναι πολύ δύσκολο.
1: Βέβαια.
0: Να κάνεις ένα σερί, ας πούμε. Τι καινούριο μπορεί να μας δώσουν τώρα, ας πούμε, μουσικά, δεν ξέρω.
1: Και εν τέλει, υπάρχει, ρε παιδί μου, βάση οπαδών ενός συγκροτήματος που έχει μείνει χωρίς παράπονα?
0: Πιστεύω πως όχι.
1: Δηλαδή εν τέλει το πρόβλημα μήπως εν τέλει δεν το έχουν τα συγκροτήματα, αλλά η μάταιη απέτηση του κόσμου για
0: μέρος του κόσμου, ναι.
1: Ναι, μέρος του κόσμου, ρε παιδί μου, για να είναι πάντα το ίδιο. Που είναι, δεν γίνεται δηλαδή.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλάζουν και οι άνθρωποι. Τα συγκροτήματα είναι άνθρωποι.
0: Σίγουρα. Ναι.
1: Δηλαδή αλλάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Εσύ. Δεν γίνεται να. Σκέψτε τον εαυτό σου στα 25, είσαι ίδιος με τώρα. Okay. Πώς είναι το να περιμένεις από τον Hetfield, τον Hetfield να είναι ίδιος?
0: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο συγκρότημα. Τέτοιο παδί που ανέφερες, ναι, χωρίς, ναι, ναι, παράπονα. Απλά στους Metallica είναι λίγο πιο. Όχι λίγο, είναι πολύ πιο έντονο αυτό λόγω της τεράστιας εμπορικής. Στους Maiden, ας πούμε, μπορεί να μην είναι τόσο. Μπορεί να έχουν πιο diehard.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λιγότερο παραπονιάδες οπαδούς, ας πούμε, γιατί οι Maiden κράτησαν με τα χρόνια μια πολύ πιο σταθερή πορεία στις μουσικές, ας πούμε, αρχές κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι το αμέσως επόμενο group που σκέφτομαι για να κάνω σύγκριση. Τώρα από εκεί και πέρα είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα, αλλά νομίζω ότι πάντα. Είναι λίγο μάταιο, πάντα θα υπάρχει.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι.
0: Κριτική, ας πούμε. Εγώ, όπως σου είχα πει και άλλες φορές, είμαι πολύ υπέρ της εξέλιξης και να γίνονται διαφορετικά πράγματα,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: τα
1: λοιπά.
0: Μέσα στο πλαίσιο. Μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο, έτσι.
1: Ναι, να
0: ησυχεί αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν μου άρεσε καθόλου και να είμαι πολύ. Γιατί είμαι πολύ συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, έχουμε ένα.
1: Έχουμε, ναι, έχουμε.
0: Δεν μου άρεσε καθόλου να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Δεν μιλάω τώρα με μια γενικότητα. Γενικότροπη αδόκιμη όρτα, μια γνωστή γλώσσα. Δεν μου άρεσε καθόλου τον Metallica, παρότι δεν θεωρείται. Αυτό που είχα κάνει με τον Lou Reed, παρότι δεν θεωρείται κύριο μέρος της κυρίας δισκογραφίας των Metallica. Είναι.
1: Το Lou Reed, πω, πω.
0: Είναι συνεργασία, ας πούμε. Δεν μου άρεσε καθόλου, δεν ξέρω αν το.
1: Ναι.
0: Καθόλου, δηλαδή. Λένε για το Σεν Άγκερ και τα λοιπά. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου με τον Λουρίτ.
1: Για το Σεν Άγκερ λένε όλοι.
0: Το θεωρούσα και στα δικά μου μάτια έτσι. Το θεωρούσα και περιττό, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, μετά το. Είχαν βγάλει τον Death Magnetic. Μετά από αυτό. Οκ, Sky αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Και δεν ήταν και επιτυχημένο, πάλι κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ήταν δουλειά του Λουρίτ αυτό και χρησιμοποιούσε σαν backing μπάντα του Metallica. Αυτό έχει ένα κλασικό στυλ, ας πούμε,
1: απαγγείλει.
0: Πιο ποιητικό. Κάποια στιγμή σκάει ο Hetfield και έλεγε. Δεν μου άρεσε. Πάλι δεν γυρνάμε στην ίδια κουβέντα. Ότι ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω.
1: Όχι, ναι.
0: Αυτό το.
1: Και επίσης όμως.
0: Αλλά μπορώ να έχω την άποψή μου.
1: Εννοείται. Αλλά εξήρες πριν και προφανώς το κάνεις και σε αυτήν την περίπτωση. Τα guts που έχουν οι Metallica να δοκιμάσουν,
0: ναι,
1: πράγματα, ρε παιδί μου. Ναι, και ας μην πάει καλά.
0: Ναι. Χωρίς να το είχα σχεδιασμένο, κατά κάποιο τρόπο είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, χωρίς να το είχα προσχεδιασμένο στο μυαλό μου, το εξήρα. Ναι, αλλά έχω και το δικαίωμα να το κρίνω, ας πούμε, και ο καθένας οπαδός. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι δημιουργείται αυτή η αντιδράση, ας πούμε, και λες ότι γιατί το κάνανε.
1: Να.
0: Εγώ δεν θα σου πω γιατί το κάνανε. Εμένα μου αρέσει που το. Δεν ξέρω αν το είπα. Μου αρέσει που το δοκιμάσα, αλλά δεν.
1: Ναι.
0: Δεν μου άρεσε, δεν ήταν πετυχημένο.
1: Δεν άρεσε,
0: δηλαδή. Αν ήταν πετυχημένο, αν ήταν ωραίο πετυχημένο, κατά την προσωπική μου άποψη πάντα, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη, ας κάνανε και με τη Lady Gaga, πούμε, που είχαν κάνει μια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ένα live αν είχε δει κτλ.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: μου άρεσε,
1: ναι, ναι,
0: ας πούμε. Δεν θα κάτσω να το ακούσω ποτέ, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω. Αυτό.
1: Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα των 7, για να μας κλείσουν και τα λέμε σε πολύ λίγο, σε περίπου ούτε 10 λεπτά.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
1: Ένας άγριος φόνος, ένα 16χρονο παιδί, μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
2: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική 10η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Caveman στο Θέατρο Αθηνών. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φίλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα μπατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αθηνών. Εισιτήρια Ticketmaster.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
4: Εροφίλη του Γεωργίου Χορτάτσι στο Θέατρο Δρόμους.
5: Τόσες δεν είναι οι ομορφιές, τόσα δεν είναι τα κάλλη. Μα τούτο εκ την αγάπη σου γεννάται τη μεγάλη. Μαγιόμορφη με γιάσκινη, πανάρετε ψυχή μου. Για σένα γεννήθηκε στον κόσμο του κορμί μου.
4: Την εμβληματική τραγωδία του Γεωργίου Χορτάτσι παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μίδια σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου στο Θέατρο Δρόμους. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
6: Girls and Boys του Dennis Kelly.
7: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
6: Girls and Boys με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
7: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
8: Οι μορφές έκφρασης καλωσορίζουν τους μικρούς μας φίλους στα παραμύθια της Άννας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή κάνουμε βόλτα στο δάσος με τον Κούκου.
9: Γινόμαστε θαραλέοι με τον πειρατή Μπου.
8: Και μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους άλλους με τον δράκο των χρωμάτων.
10: Πληροφορίες στο μορφέσεκφρασης.gr και στο 210-3464-002.
11: Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
12: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
13: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Νίκη Λάμη, Στράτος Λύκος, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Πρεμιέρα 23 Ιανουαρίου.
12: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
14: Hi. I'm Phil Lanzon from Uriah Heep and you're listening to Street Radio. Rock on.

0: Streeter.gr, ο δρόμος σας είναι εδώ. Είμαστε εδώ για δεύτερη και τελευταία ώρα της εκπομπής Ρομάντζο με Χάρη Πλούμη στο μικρόφεντο.
1: Ποιος δρόμος μου? Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη...
0: Έτσι. Εν τω μεταξύ, φίλε. Πάλι το ξέχασα.
1: Κάτι θες να με ρωτήσεις τώρα και.
0: Κάτι,
1: από το διάλειμμα και δεν μπορείς να το θυμηθείς.
0: Δεν μπορώ. Α, ναι. Με ρώτησες στο διάλειμμα αν θεωρώ ότι θα γίνει της αυτής.
1: Της που. Τον πειρό.
0: Πώς το λένε. Και θεωρώ πως ναι, γιατί είναι για πάρα πολύ κόσμο και εμού του ιδίου η πρώτη ever συναυλία Metallica. Δηλαδή είναι επειδή ακριβώς έχουν να έρθουν 16 ολόκληρα χρόνια. Εντάξει, είναι 16 χρόνια έτσι. Είναι πολλά χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν γενιές μέσα σε αυτά τα χρόνια που έχουν. Δηλαδή δύο γενιές οι οποίες δεν έχουν δει Metallica. Ας πούμε και η δική μου η γενιά ήταν έφηβη εκείνη την περίοδο. Mm. Πολλοί μπορεί να μην είχαν την συναυλιακή ας πούμε, κουλτούρα ή να μην είχαν την άνεση να πάνε στη Μαλακάσα. Οπότε υπάρχουν παιδιά της δικής μου γενιάς, όπως και εγώ, που δεν έχουμε δει Μετάλλικα. Υπάρχει επόμενη γενιά που δεν έχει δει Μετάλλικα επίσης. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα είναι πολλοί κόσμοι που πρώτη φορά θα τους δει.
1: Ναι, γιατί μπορεί κάποιος να έχει γεννηθεί ακριβώς πριν από 16 χρόνια. Μπορεί κάποιος να έχει γεννηθεί το 10 και να είναι 16 χρονών που βεβαιότατα μπορεί να δει Μετάλλικα.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην. Δηλαδή, εγώ και πιο μικρός είχα ξεκινήσει και άκουγα μουσική, εντάξει, όχι Μετάλλικα. Είναι η δική σου γενιά που είπες. Ξέχασα λίγο.
0: Μπράβο.
1: Της δικής μου γενιάς, που είμαι 10 χρόνια μεγαλύτερος περίπου, και ας μην μου φαίνεται.
0: Δεν σου φαίνεται.
1: Έχουν αρκετά πιο πολλές πιθανότητες να έχει δει κάποιος Μετάλλικα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν έρθει στην Ελλάδα, δηλαδή πιάνει και τις συναυλίες του και του 2007 και του 2010 και του 99. Με σποριακά και το 93, εντάξει, το 93 όχι τόσο πολύ.
0: Να.
1: Άρα είχε τη δική μου γενιά, 40 δηλαδή, είχε κάποιος τρεις καλές ευκαιρίες να δει τους Μετάλλικα.
0: Ναι, σωστά.
1: Το 99, σωστά. Το 2007 και το 2010. Οπότε χώρια το εξωτερικό έτσι, δεν βγάζω την Ευρώπη. Από τη δική σου γενιά και μετά, ηλικίες φανερώνουμε έτσι, δεν
0: είναι. Ναι, γιατί
1: δεν έχουμε εδώ. Δηλαδή 30 πλάς και πάνω μπορεί να είναι και η πρώτη.
0: Ναι,
1: για αυτόν
0: τον
1: λόγο που είπες εσύ. Ότι δεν, δεν είχες τη δυνατότητα, την οικονομική της μετάβασης, την όρεξη. Δεν είχες μπει μέσα στα συναυλιακά πολύ. Κάποιος ναι, έτσι ναι, όχι εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν είχες και δεν ήξερες κιόλας έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέραμε ότι δεν θα... Δεν φανταζόταν κάποιος ότι θα κάνουν 10 χρόνια, 15 χρόνια να έρθουν. Μέχρι το 2010 το μεγαλύτερο κενό που είχαν κάνει ήταν 7 χρόνια.
0: 7 χρόνια.
1: Mm-hmm. Και το είχε πει και ο Lars. Βέβαια ήταν πολύ λιγότερα τα χρόνια που ήταν καριέρα τους. Okay? Το είχε πει και ο Lars. Είχε κλείσει μια. Πάλι έχει μείνει αυτό λίγο ιστορικό, ας πούμε. Καταρχάς να σας συγχαρώ για την επιλογή κομμάτιου. ότι εντάξει, αυτά τα λέγε και λίγο κασέτα. Τα λένε και λίγο κασέτα σε όλες τις χώρες. Ότι
0: ναι.
1: Ελπίζω την επόμενη φορά να μην κάνουμε 7 χρόνια να.
0: Και δεν κάνανε.
1: Δεν κάνανε 17. Αλλά είναι το μεγαλύτερο κενό και. Δεν νομίζω ότι κανείς το. Το λέω από την έννοια ότι κάποιος μπορεί να μην τους είδε το 10 και να είπε ότι εντάξει, μωρέ, okay, μετά από 3, 4, 5 χρόνια θα ξανάρθουνε.
0: Ναι.
1: Δεν θα έρθουν μετά από 6-7 χρόνια. Θα έρθουν.
0: Ναι, ρε, εσύ,
1: ο Die Hard δεν θα το κάνει αυτό. Δεν θα... Ο Die Hard ο παδός, ας πούμε, και να ξέρει ότι θα έρθουν και του χρόνου. Εδώ εμείς μιλάγαμε τώρα για δεύτερη μέρα και λέγαμε πόπα. Είχαμε κάτι που είχε πει ότι άμα έβγαινε το δεύτερη μέρα, ότι θα απογοητευόμουν αν δεν θα έπαιρνα.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή θα πήγαινα.
0: Σωστά.
1: Και αυτό στο δένω τώρα λίγο με αυτό που έλεγα πριν περί Merck και τα λοιπά. Ότι αν δεν πάρω Merck και τα λοιπά, ότι αν είχαν κάνει. Αν είχαν βγάλει δεύτερη μέρα το no repeat και δεν μπορούσα να πάω στη δεύτερη μέρα, θα ήμουν στεναχωρημένος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πήγαινα
0: ναι.
1: Στην πρώτη μέρα λίγο σφιγμένος ότι δεν θα πάω στη δεύτερη.
0: Μπράβο, ιδέες, ναι, ρε.
1: Ξεκάθαρα.
0: Όντως.
1: Αυτό εντάξει δεν είναι και τόσο. Είναι και θέμα εμπορικότητας. Αυτό είναι και θέμα ότι εντάξει δεν θες να το χάσεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και μια ειλικρίνεια σε όλο αυτό, ας πούμε. Οπαδική, ξέρω εγώ. Οπαδική, ξέρεις μουσική. Κανείς δεν περίμενε ότι δεν θα, θα κάνουν τόσα πολλά χρόνια.
0: Ναι, ρε, εσύ, όντως, όντως.
1: Να έρθουν, ας πούμε. Δεν το περίμενε κανείς γιατί συνέβησαν πάρα πολλά σε αυτά τα χρόνια.
0: Επίσης, τώρα μιας και αναφέρθηκες στην μη ύπαρξη δεύτερης βραδιάς. Αυτό νομίζω ότι λειτουργήσε πολύ πώς να το πω, αποθαρρυντικά για τους Die Hard οπαδούς, σίγουρα. Υπό την έννοια πια, πρώτον, του προφανούς και αντικειμενικού ότι δεν θα τους δουν για δεύτερη μέρα. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι πιστεύω ειδικά για τους ανθρώπους που είναι πολύ ταξιδεμένοι με Metallica και τους ακούνε χρόνια και τους ακολουθούν και χρόνια και τους έχουν δει και live χρόνια, δεν τους καλαρέσει το γεγονός ότι εκ των πραγμάτων, λόγω του ότι είναι one-off η βραδιά, οι Metallica θα αναγκαστούν εντός εισαγωγικών να βάλουν όλα τα μεγάλα hits μέσα σε μια setlist. Άρα το να ακούσουν κάτι διαφορετικό το καθιστά πολύ πολύ δύσκολο ή challenge, ναι, για το συγκρότημα. Δηλαδή ένα συγκρότημα που δεν παίζει πολλά κομμάτια, να το πούμε και αυτό. Θα τραβάει, ναι, πολύ, παίζει ώρα.
1: Θεωρητικά, ναι, όμως, και συγγνώμη που διακόπτω.
0: Όχι, δεν διακόπτεις.
1: Αν θα είχαμε no repeat, τώρα είναι πολύ υποθετικό αυτό, αν θα είχαμε no repeat συναυλίες, θα ήταν μικρότερο το setlist, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήταν μικρότερο. Δηλαδή τώρα, επειδή είναι ένα on-off, μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερο από το no repeat.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά το αποθεωρητικά περίμενα να ολοκληρώσεις. Πήγα να σου πω ως προς τι. Ότι αυτό που είπες ότι ο Die Hard, ας πούμε, θα ήθελε να ακούσει και κάποιες εκπλήξεις.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό μου ωραία. Δηλαδή, δεν περιμένω, ας πούμε, να απουσιάζουν από τη setlist Nothing Else Matters, το One, το Seek and Destroy.
1: Το θεωρώ απίθανο. Για το Seek and Destroy δεν μπορώ να σου.
0: Να εγγυηθείς.
1: Δεν μπορώ να σου εγγυηθώ εδώ μεταξύ. Έβλεπα προχτές κάτι άρθρα ότι αυτά είναι τα τραγούδια λέει, που θα παίξουν. Πώς το ξέρουν, ας πούμε. Βασιζόμενοι σε προηγούμενα.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι δεδομένο το Enter Sandman και το, και το Nothing Else Matters και το.
0: Sad Patrol.
1: Το Sad Patrol και τα λοιπά. Το One σίγουρα δεν το.
0: For Whom the Bell.
1: Ναι, For Whom the Bell Tolls, ξέρω εγώ, το Master of Puppets προφανώς.
0: Creeping Death.
1: Creeping Death. Βγαίνει σιγά σιγά, αλλά δεν, δεν μπορείς να πεις ότι. Για το Seek and Destroy κρατάω μια τέτοια. Ουσιαστικά θα έχουν 2-3. Ναι. Έχουν 12 άλμπουμ, 2-3 από κάθε άλμπουμ βγαίνει, ας πούμε. Αλλά το θέμα είναι επειδή έχουν και τα 30 χρόνια του, του Load, μήπως έχουμε από εκεί.
0: Επειδή το δώσανε και στην, στη δημοσιότητα κάπως.
1: Κάτι,
0: το,
1: ναι,
0: κάνανε έτσι. Ένα remastered. Επίσης, ωραία ερώτηση που την είχε ο φίλος μου ο Γιώργος Φωτεινάκης. Σίγουρα το γνωρίζεις εσύ ότι οι Metallica έχουν κλασικά στην setlist τους ένα. Πώς να το πω, ένα μονόλεπτο δίλεπτο στο
1: ένα
0: οποίο.
1: Doodle,
0: ναι, το doodle, αυτό το λεγόμενο με το που είναι με τον Χάμετ και τον Ρόμπερτ.
1: Που,
0: ναι,
1: που παίζουν κάτι,
0: κάτι παραδοσιακό.
1: Παραδοσιακό,
0: μπράβο.
1: Αυτό.
0: Τι θα παίξουν.
1: Ευχαριστώ που το. Μου έρχονται διάφορα στο μυαλό. Ευχαριστώ που το ανέφερες, που το έφερες στο, στη συζήτηση γιατί δεν θα το θυμόμουν.
0: Ναι.
1: Απλά δεν ξέρω. Αν σε πληροφόρησε ο φίλος σου, αν το γνωρίσει, πιθανόν δεν το γνωρίζει ότι το συνεχίζουν αυτό. Γιατί νομίζω ότι αυτό είχε σταματήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είμαι σίγουρος όμως. Μπορεί να ήταν μέχρι το.
0: Σίγουρα.
1: Θυμάμαι ότι το κάνανε κάποια στιγμή 2021-2022. Κάνα το 20 και COVID. Δεν ξέρω αν το κάνανε.
0: Θυμάμαι ότι το κάνανε κάποια στιγμή στο Manchester. Παίξανε το. Τον Λουπακινάκερ των Aces, ναι. Πότε παίξανε στο Manchester.
1: Για να ακούνε κάποιε. Πυροβολισμοί. Σωστό. ήξερα ότι το κάνουν τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν συνεχίζουν να το κάνουν. Αλλά μπορούμε εδώ με τους διάφορους. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας να το διαπιστώσουμε. 2024 που ήταν Ευρώπη κτλ.
0: Για να δούμε. Μετάλλικα κόνσερτ σέτλιστ, τα γνωστά αυτά.
1: Νομίζω ότι
0: πούμε, ναι,
1: πρέπει να συνεχίζει να το κάνουν. Ναι. Το κάνουν ακόμα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Το κάνουν. Ναι.
0: Το κάνουν, το κάνουν, το κάνουν.
1: Άρα η παράδοση είναι υπέρ μας. Η παράδοση, οι πιθανότητες είναι υπέρ μας.
0: Τι θα παίξω, Ζεμπέκερ ή Σοδοκία τώρα, ας πούμε, εκεί.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι,
1: δεν ξέρω τι.
0: Έλα.
1: Θα σου πω τι γίνεται. Θα σου πω τι γίνεται, Μάρη. Σε κάθε χώρα που έχουν παίξει, υπάρχει, φαντάζομαι θα υπάρχει ένα αναγνωρίσιμο group,
0: ναι,
1: που θα παίξουν αντίστοιχο κομμάτι. Δηλαδή στην Αγγλία, στο Manchester είναι η Oasis.
0: Ναι, σωστά.
1: Στο Λονδίνο θα μπορούσε να ήταν άπειρα. Στη Γερμανία θα μπορούσε να ήταν οι Scorpions, ας πούμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Π.χ. έτσι όλα. Στην Ελλάδα τι, δεν ξέρω.
0: Ελάτε. Δηλαδή, στο Μόναχο τι παίξαν.
1: Θεωρώ ότι θα πάνε σε κάτι.
0: Halo.
1: Σε Halo. Θεωρώ ότι θα πάνε, ναι, σε κάτι πιο παραδοσιακό.
0: Ναι, ναι.
1: Παρά σε κάτι που να είναι αυτό κάποιο group. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα κινηθούν σε rock metal
0: ελληνικό.
1: Πιο απίθανο.
0: Δύσκολα.
1: Χωρίς δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αξιόλογα και ελληνόφωνα και αγγλόφωνα, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάνε ποτέ στα μαφιά των Metallica. Εύκολα. Ή θα το αποφάσισαν. Θεωρώ ότι θα πάνε σε κάτι παραδοσιακό, όπως είπες,
0: το
1: Ζεμπέκικο. Ξέρω εγώ, οι δρόμοι της φωτιάς του Βαγγέλη Παπαθανασίου, Chariots on Fire, ή...
0: Τι λες, δεν φίλε τώρα.
1: Δηλαδή θα πάνε σε κάποιο... αναγνωρίσιμο. Πείτε τα. Θα πάτε σε κάποιο αναγνωρίσιμο Έλληνα συνθέτη. Βλέπε Βαγγέλης Παπαθανασίου, βλέπε Σπανουδάκης, κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάποιο Έλληνα συνθέτη που να είναι πολύ γνωστός και στο εξωτερικό. Ποιοι είναι, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, έτσι. Ή σε κάτι πολύ παραδοσιακό.
0: Μα πα κανένα γύρο και τρελάμε τελείω τώρα.
1: Τι να πάμε.
0: Σε κανένα γύρο και μα τρελάμε τελείω τώρα. Έλα, αδερφέ μου.
1: Δεν το ζήσω κι αυτό.
0: Εντάξει, εγώ τα έχεσαι με.
1: Να φέρουν τον Αργυρό. Να παίξουν Αργυρό. Δηλαδή...
0: Να παίξουν Αργυρό, ναι.
1: Εσύ να σου πω κάτι. Πέρα από το. Θα είχε και την πλάκα του κι αυτό. Δεν θα. Κανένα πρόβλημα.
0: Εντάξει, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι αυτό είναι το εθνικό ύμνο, ξέρω. Δεν το λέω. Κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό και είναι αυτό το ευχάριστο το what if.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι από τα ωραία τα που περιμένεις, ας πούμε, τα... από τα beep, ας πούμε, που κάνουν τη διαφορά που περιμένεις.
0: Ναι, μπράβο.
1: Γιατί κουτσά στραβά το setlist, εντάξει, πόσο να διαφοροποιηθούν.
0: Τι είναι, 15-16 κομμάτια όλα και όλα, φίλε.
1: Εγώ σου είχα πει και την προηγούμενη φορά, το προσωπικό μου, όχι αγαπημένο, εντάξει, είναι από τα αγαπημένα, θέλω να ακούσω το No Leaf Clover. Οπωσδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Παίζεται γενικά.
1: Παίζεται, ναι, όχι πολύ. Παίζεται, έχει παιχτεί και τα τελευταία χρόνια. Δεν θυμάμαι, μπορούμε να το δούμε ποια είναι τελευταία φορά. Χωρίς τη συμφωνική. Εντάξει, με ένα intro, ας πούμε. Το I Disappear που ήταν από το Mission Impossible. Δηλαδή, μου αρέσουν οι Metallica και το 2000, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το στυλ αυτό. Το και αυτό επίσης το παίζουν.
0: Το παίξαν το Mario 25.
1: Ναι.
0: Ναι. Και το 24 το παίξαν συστηματικά. Ναι, ναι.
1: Και λίγο Load θα ήθελα να ακούσω. Load Reload.
0: Ναι.
1: Τα classics.
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ okay. Έχουν κάνει όμως, βλέπεις, έχουν κάνει διπλή.
1: Έχουν κάνει διπλό.
0: Διπλή εμφάνιση εδώ.
1: Υπό ποια έννοια.
0: Έχουν για πολλά, το... ρε φίλε εδώ.
1: Ότι δεν έχουν το doodle, δεν έχουν το.
0: Όχι, έχουν το doodle, έχουν, ρε παιδί μου, και άλλα κομμάτια τα οποία είναι αίρεση. Ναι, δηλαδή...
1: Είναι τελείως διαφορετικά το ένα με το άλλο.
0: We plus. Έλα, έχουν πολύ πράγμα, ρε. Wherever I may roam.
1: Πόσα τραγούδια. Ναι, γιατί ουσιαστικά.
0: Fire with fire. Ναι, ρε, έλα.
1: Είναι 15 και 15 έχουν ένα. Πόσα τραγούδια κάθε μέρα, 16.
0: Ναι.
1: Έχουν ένα καμβά 32 30, με 34 τραγούδια.
0: Πω, πω.
1: Σε μία. Καμβά, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Σε μία. Σε ένα pool, ας πούμε. Ένα pool 32 τραγουδιών.
0: Δεξαμενή, ρε παιδάκι.
1: Μια δεξαμενή, ναι. Υποθετικά, άμα πηγαίναμε στο No Repeat. Αν είχαμε No Repeat και πηγαίναμε.
0: Καλησπέρα στο Θανάση Θωμά, είναι συνδεδεμένος. WTH εδώ, έτσι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Και με κατηγόρησε και δικαίως την προηγούμενη εβδομάδα γιατί δεν κοίταγα το chat. Και γράψει εδώ, παιδί, στο chat.
1: Α, οκ. Εντάξει, δεν είναι και.
0: Στο σαλαλάκι εδώ πέρα.
1: Εσύ τα έχει αναλάβει αυτό.
0: Ναι,
1: καλησπέρα και τα φιλιά μα στο Θανάση Θωμά. Βλέπουμε τη δημιουργία ομαδική για να οργανώσουμε το πώ θα πάμε.
0: Την απόβαση
1: στο ΑΚΑ. Απόβαση πανεγραδική στο ΑΚΑ. Αυτό που σου έλεγα είναι ότι σε ένα pod, πολύ σωστά είπες 30. Μου θυμίζει λίγο Champions League αυτό.
0: Ναι. Το group δυναμικότητας.
1: Λαμβάνοντας υποθετικά υπόψη ότι κάποιος θα πηγαίνει και στα δύο, είναι πάρα πολλές οι πιθανότητες να ακούσει κομμάτια που του αρέσουν και να ακούσει και κομμάτια που για αυτόν θα ήταν αγαπημένα ή εκπλήξεις.
2: Ναι.
1: Τώρα, όταν το pot αυτό είναι 15-16 κομμάτια,
2: ναι,
1: και έχεις να έρθεις πόσα χρόνια, μικραίνουν οι πιθανότητες. Αλλά αυτό δεν, ναι, είναι.
2: Και δηλαδή, καίγεται επίσης και διαθέσιμη θέση κομματιού λόγω 72 seasons, γιατί είναι η περιοδία του, έτσι. Δηλαδή, επειδή το κουβεντιάζαμε την προηγούμενη ώρα,
1: θα σου πω.
2: Είναι υποχρεωμένοι εντός εισαγωγικών να παίξουν και κάτι από το δίσκο.
1: Σαφώς. Ναι.
2: Άρα.
1: Πιστεύω. Και, ναι, και ήθελα να πω το εξής: το σκεφτόμουν στο δρόμο, ερχόμενος εδώ, όταν είδα αυτό που σου είπα πριν με το επίσημο Μέρ και τα λοιπά, ναι, και είχε τη σημαία της Ελλάδας. Εντάξει, 72 seasons είναι το tour, δεν το μάθαμε τώρα. Ότι πόσο πολύ το ανοίξανε, ρε μάρε. Δηλαδή, έχουν φτάσει πέρα σε 4 χρόνια.
2: Ακόμα
1: κάνουν tour για το 72 season.
2: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Και σκέφτομαι, είναι στην ουσία, γιατί 23, 24, 25, 26 είναι τέταρτη χρονιά.
2: Ναι.
1: Και είναι πραγματικά αυτό tour για το album 72 seasons ή απλά έμεινε έτσι και τα λένε όλα τώρα 72, ρε παιδί. Δηλαδή, το 72 έχει γίνει και λίγο trademark, ταυτόσημο των Metallica.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες. Το βλέπεις παντού στους Metallica, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Το 72 έχει γίνει.
2: Ναι,
1: το έχουν συνδέσει.
2: Ναι. Ο μόνος παραλληλισμός που μπορώ να σου κάνω είναι από προσωπική εμπειρία από τους YouTube. Που είχαν το 360 tour που το τραβήξαν αρκετά κι αυτοί. Το κάνανε 3 χρόνια από το 2009 με 2011 και πήγανε. Και πού δεν πήγανε. Πήγανε σε όλες τις γωνίες του πλανήτη. Ήταν κάτι τελείως φαντασμαγωγικό. Το 360.
1: Το 360.
2: Πολύ φαντασμαγωρικό και σε παραγωγή. Και πάρα πολύ διαρκές, και έκτοτε YouTube, πιθανώς και λόγω του ότι δεν έχουν ακολουθήσει και σε επίπεδο παραγωγής μουσικής την ίδια επιτυχία, αλλά γενικότερα αισθάνομαι εισπράττω ένα συγκρότημα το οποίο πλέον, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, θα πάνε σε όλη την ενέργειά τους αυτό και έκτοτε είπε, εντάξει παιδιά, αυτό δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε, πάμε σε μια πιο λογική, πιο μετρημένη, με συγκεκριμένες πόλεις, λίγα shows. Okay. Πολλά εξ αυτών και σε κλειστές αρένες. Δηλαδή, κάνα τεράστιο μπαμ παγκόσμιο και από τότε,
1: yeah, okay,
2: ψιλοκοιμήθηκαν, να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν είναι και αυτό κάτι που έχω στο μυαλό της Μετάλλικα, ότι ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου, θα τα δώσουμε όλα τώρα, θα πάμε παντού, θα διαρκέσει πολύ αυτή η περιοδία.
1: Έχει διαρκέσει πάρα πολύ. Χρονικά, δηλαδή σε.
2: Και έκτοτε.
1: Όχι τόσο σε dates, γιατί δεν είναι και πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά τους. Σε χρονιές ημερολογιακά έχει κρατήσει πολύ.
2: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε είναι αυτό που λες εσύ, ή μήπως έμεινε ένα ωραίο ταυτόσιμο. Δηλαδή, είναι ταυτόσιμο πλέον με Metallica και 72. Το βλέπεις παντού.
2: Ναι, σωστό.
1: Από το 72. Δηλαδή, νιώθω ότι έχει ξεφύγει λίγο από τη λογική του άλμπουμ, ότι παίζουμε για το άλμπουμ και τα λοιπά. Και ότι απλά, ας πούμε, έγινε λόγο των Metallica πλέον. Έγινε brand. Metallica
2: brand,
1: 72.
2: Μπράβο.
1: Ματού, 72 tour. Ξέρεις ότι στο 72, στο 72 tour θα δεις αυτό και αυτό και αυτό.
2: No.
1: Θα δεις οθόνες.
2: No.
1: Θα δεις αυτό, θα δεις no repeat. Υπ' αυτή την έννοια. Μπορεί και να μην έχει κομμάτια από το 72 Seasons.
2: Mm.
1: Είναι το 72 Tour με τον τρόπο που το έχουν παρουσιάσει οι Metallica τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς τα τραγούδια του 72 Seasons. Απλά είναι η λογική αυτή. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις.
2: Κατάλαβα τι λες.
1: Έχει να κάνει, δηλαδή, είναι περιγραφικό του show με τις οθόνες και όλο αυτό. Ξεφεύγει πλέον από το album. Είναι απλά Metallica 72, είναι στυλ περιοδίας, ρε παιδί μου.
2: Ναι, σωστά.
1: Οπότε με αυτή τη λογική. Ίσως, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι θα έχει κομμάτια, γιατί εντάξει, είναι και πολύ τελευταίο.
2: Εδώ έχετε αυτό που λες, κολλάει με τη συζήτηση που είχαμε και την προηγούμενη ώρα σχετικά με την εμπορευματοποίηση. Δηλαδή, οι Stones πήγαν από καλά. Καληνύχτα. Θα σκουντί που βλέπει τη Ινδιάνα Πέσσερ με τις κίτρινες φανέλες και λέει ο Άρης, λέει. Ήταν κίτρινη φανέλα, λέει, και νόμιζε ότι είναι ο Άρης. Λοιπόν,
1: πιο πολύ σε Γιατζόγλου μου κάνει.
2: Πώς το λένε. Οι Metallica έχουν αγκαλιάσει αυτή την εμπορική τους επιτυχία και την εκμεταλλεύονται εντός αγωγικών προς ίδιον όφελος, προφανώς. Και να σου πω για κάτι.
1: Ξεκάθαρα.
2: Θεωρώ ότι είναι και απαραίτητο για συγκροτήματα αυτού του είδους μουσικής να κάνουν τέτοιους κινήσεις. Διότι εγώ εισπράττω, μπορεί να είναι πολύ λάθος αυτό που εντοπίζω, αλλά το έχουμε κουβεντιάσει και σε αυτό την εκπομπή, ότι γενικά τα είδη μουσικής που εμείς λατρέψαμε, rock, metal, έχουν αρχίσει και πέφτουν στην προτίμηση της νέας γενιάς. Και η εμπορική επιτυχία πλέον πάει σε άλλα είδη μουσικής. Άρα και αυτές οι κινήσεις, οι εμπορικές κινήσεις, οι κινήσεις με βάση το προϊόν, ας πούμε, ρε παιδί, είναι απαραίτητες από μπραντς σαν τους Metallica.
1: Δεν θα συμφωνήσω 100%. Νομίζω σε αυτούς τους οργανισμούς, αυτού του μεγέθους, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Οπότε στο πλαίσιο αυτής της λογικής, ξεκάθαρα κινούνται έτσι.
2: Και τέλει το μεγάλο
1: να προφυλάξουν το προϊόν τους.
2: Ακριβώς, για το μεγάλο τους όπλο είναι το παρελθόν τους πια. Δηλαδή δεν περιμένεις πια από τους Metallica κάτι καινούριο, επαναστατικό, κάτι που να αλλάξει τη μουσική γενικότερα.
1: Όχι.
2: Έτσι. Οπότε είναι, αξιοποιούμε το παρελθόν για να κρατηθούμε.
1: Ναι, μα ακόμα και οι καινούργοι παδοί που εσύ πριν ανέφερες ότι προσπαθούν. Ο πολλής κόσμος πλέον δεν είναι στο ροκ και στο metal, αλλά προσπαθούν να δημιουργήσουν και να κρατήσουν καινούργιους οπαδούς. Για τα classics πάνε όμως και οι καινούργιοι οπαδοί, έτσι.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων που θέλει να δει τους Metallica και έτσι έχει μάθει από οπουδήποτε, ας πούμε, δεν έχει να λέει. Θέλουν να ακούσουν τα classics μια φορά, ας πούμε.
2: Ναι, αρέσει,
1: γιατί έχουν ζήσει τις ιστορίες για το μύθο των 80s και των 90s και όπου η Metallica, ας πούμε, η μεγαλύτερη μπάντα του κόσμου, Jay Hetfield, ο μεγαλύτερος frontman. Και τα λοιπά και τα λοιπά, και θέλουν να το δουν αυτό. Πάνε για τα classics. Δεν νομίζω ότι πάνε για να ακούσουν κομμάτι από το 72 season.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Στο πλαίσιο αυτής της λογικής υπάρχει αυτή η εμπορευματοποίηση, ας πούμε, τη 72 tour. Δηλαδή ξέρουν πολύ καλά να προφυλάσσουν το παιδί τους, το προϊόν τους. Νομίζω ότι συμφωνώ 100% σε αυτό που λες. Καθώς ακούμε το
2: The Call of Cthulhu. Ναι. Και έχουμε και το πρώτο μήνυμα από τον Θανάση, ο οποίος μας λέει: χάρη τη σημαία ψηλά, ως ο μαδάρχης να σε ακολουθούμε.
1: Ο μαδάρχης, δεν είναι κατασκήνωση. Τι ψήφισε να φέρουμε και σημαία στο. Σαν ο παλαιό πατρόν Γερμανός που είχε μπει στην Αγία με τη σημαία. Είναι πολύ συνήθες στο εξωτερικό να με σημαίες στην Αγγλία και τα λοιπά.
2: Ναι, ισχύει.
1: Γιατί όμως στην Αγγλία εσύ που είσαι και
2: αγγλόφιλος? Τι να σου πω. Εντάξει, έχει και άλλη μουσική ιστορία.
1: Στα μουσικά φεστιβάλ των Βρετανικών νησιών, ας πούμε, θα δεις πολλές σημαίες της Αγγλίας, της Ουαλίας, της Ιρλανδίας, πούμε, και δεν θα το δεις εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι, σωστά. Δεν έχει με το πρόγραμμα ακόμη, έτσι, των εμφανίσεων, τις ώρες που ανοίγουν τα θύρες και λοιπά, όχι, έτσι.
1: Δεν το ξέρω.
2: Δεν έχω δει κάτι, να είμαι πολύ ειλικρινής.
1: Θα θεωρώ Metallica 9.30 είναι μια λογική ώρα.
2: Ναι.
1: Απολύτως λογική, 9.30 ώρα. Γιατί πλέον, εντάξει, και τα live θέλουν να... Θέλουν οι διοργανωτές και πρέπει να τελειώνουν, ας πούμε, σε μια λογική ώρα.
2: Αυτό αντιλαμβάνομαι τα τελευταία χρόνια, φίλε.
1: Αυτό
2: αντιλαμβάνομαι ότι έχει αλλάξει λίγο αυτό το κομμάτι. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο κόσμος το έχει πάρα πολύ στο μυαλό του, το πώς θα μετακινηθώ, να γυρίσει σπίτι του λογική ώρα. Δεν είναι πολύ εύκολο πλέον. Για τον κόσμο το κομμάτι αυτό που γινόταν στο παρελθόν, που η συναυλία τριών είναι στη μία η ώρα και έπρεπε να πάρεις οπωσδήποτε ταξί.
1: Και σκέψου στην περίπτωση τώρα της Μαλακάσας, ας πούμε, που δεν είχες πρόσβαση με το τρένο.
2: Ναι, δηλαδή πλέον προσαρμόζονται οι διοργανώσεις στον τρόπο λειτουργίας της καθημερινότητας της πόλης.
1: Ναι.
2: Παρά η πόλη, ας πούμε, στην οργάνωση. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό.
1: Ξεκάθαρα, και δεν γινόταν κι αλλιώς, έτσι. Δηλαδή...
2: Εντάξει, μεγαλώσαμε. Πάμε σπίτι μας normal ώρα, ρε φίλε.
1: Ναι. Δεν θα γινόταν κι αλλιώς. Πολύ σωστά, όπως λες, πρέπει να προσαρμόζονται οι διοργανώσεις στην πραγματικότητα. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να δούμε event αυτού του μεγέθους. Ναι, δηλαδή, αν ήταν στην Μαλακάσα.
2: No.
1: Και αν η Μαλακάσα χώραγε 100.000 που δεν χωράει, δεν θα βλέπαμε αυτή την. Δεν θα βλέπαμε αυτή την. Κατάξει, η περιοδία που κάνουν είναι σε στάδια ούτως ή άλλως, αλλά δεν θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό το πράγμα. Οπότε είναι σίγουρα προσαρμοζόμαστε στην πραγματικότητα, ας πούμε.
3: Ναι.
1: Θεωρώ ότι 9,5 ώρα είναι μια λογική ώρα έναρξης και 11 και 4 μια λογική ώρα λήξης. Και μετά, ας πούμε, εντάξει, και η ομαλή. Έχω να πάω στο ΑΚΑ από το Ελλάδα-Αγγλία 4-1.
0: Ελλάδα-Αγγλία. Ποιο ρε.
1: Ελλάδα-Αγγλία 1-4. Για το Nations League.
0: Α, τώρα πριν από. Ή 0-3. Ούτε που το θυμάμαι.
1: Α, δεν βάλαμε.
0: Ήμουν
1: πάνω. 0-3.
0: Θυμάμαι το τακουνάκι του Κέρτ Τζόνς. Το θυμάμαι σίγουρα.
1: Ναι, ναι. Έβαλε γκολ και ο.
0: Α, μπορεί. Έχει
1: πολύ μπορεί. Έβαλε γκολ και ο Κέιν.
0: Ναι, ο Κέιν έβαλε γκολ, ναι.
1: 0-3 ίσως, ναι. Το τέλειο 24 στο Nations.
0: Πρέπει να έχω να πάω κι εγώ στο ΑΚΑ από τότε.
1: Και δεν ήταν και στην καλύτερη δυνατή. Εντάξει, και παλιό γήπεδο κατάσταση.
0: Ναι, ρε, εντάξει. Τώρα δεν ξέρω τι αλλαγές έχουν γίνει. Εντάξει, ελπίζω να έχει γίνει καλή δουλειά. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, επειδή είναι και ο Θανάσης στη συζήτηση.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ο Θανάσης, θυμάμαι πριν από 2 καλοκαίρια, αν δεν απατώ, με 2 καλοκαίρια ήταν. Που είχε πάει στο γήπεδο, στο Παναθηναϊκός Μπράγκα. Ήταν play-off Champions League τότε. Okay. Και ήταν ένα μάτσε, παιδί μου, που αν ο Παναθηναϊκός το κέρδιζε, θα περνούσε στους ομίλους τότε του Champions League.
1: Στους ομίλους ή σε επόμενο αγώνα.
0: Στους ομίλους. Ομίλους, φίλε, άσε με, χέσε με. Τέλος πάντων. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, επειδή ήταν μεσοβδόμαδα κιόλας ο αγώνας, να μας λέει μετά πόσο, ρε παιδί μου, του στήχησε σε ενέργεια και γενικά ότι. Επειδή έχει αλλάξει φάση ζωής εκείνος, όπως και όλοι μας, το να πας στο γήπεδο είναι μια ολόκληρη διαδικασία, η οποία εν τέλει, παιδί μου, ξέρεις, σου αποφέρει πολύ λιγότερα ωφέλη από αυτά που τελικά νομίζεις. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την καθημερινότητά μας. Είναι κάτι
1: ότι
0: που.
1: Θα κουράσει, εννοείς, ας πούμε.
0: Εντάξει, προφανές είναι ότι θα είναι διαφορετικό. Θα έχει μια επένδυση ενέργειας, ρε παιδί μου, που δεν την είχαμε συνηθίσει. Θα είναι ένα σοκ για τον οργανισμό μας, θεωρώ.
1: Καλά, για σένα όχι, δηλαδή, που τρέχεις μαραθώνιο, θεωρώ πως όχι. Αλλά εντάξει, πρέπει να βάλουμε στο συζήτηση και άλλα κομμάτια και θέματα. Την ένταση της μουσικής, το πλήθος, την ορθοστασία.
0: Χωρίς να φανούμε, ρε παιδί μου, οι boomers.
1: Πολύ ωραία. Φαινόμαστε πολύ. Συνέχισε όμως.
0: Όχι αυτό.
1: Ποια η γνώμη μου σε αυτό, ότι. Όσο δεν κατάλαβα, ότι αυτό που αναφέρει στον Ανέσο, ότι ας πούμε είναι κάτι που αναξίζει κούραση και. Όλα αυτή η.
0: Ναι, εντάξει, εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό, βέβαια.
1: Εδώ ξεκάθαρα, αν με ρωτάσει και αν με. Και να με ρωτάς. αξίζει το να βγει λίγο από τη ρουτίνα, την καθημερινότητα, να το. Να κουραστείς, να το ζήσεις λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, υπήρχαν πριν off-air συζητήσεις. Τι θα κάνουμε με τα κινητά, γιατί ξέρω θα είμαστε όλη η μέρα.
0: Ναι, του Θανάση τα κακιά.
1: Εγώ, ας πούμε, θα δω τα δυτικά προάστια.
0: Με
1: ένα κινητό, ας πούμε, ναι. Το οποίο. Εντάξει, πώς θα φορτίζουμε εκεί, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι αξίζει λίγο να ταλαιπωρηθείς, να τσαλακωθείς μία ακόμη φορά για ένα τέτοιο event και να το ζήσεις, ας πούμε. Σωστά. Και εμείς σαν παρέα, ας πούμε, που το έχουμε όπως το έχουμε προγραμματίσει.
0: Ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ αυτό το οποίο σου λέω, έγραψα και στο άρθρο το οποίο δημοσίευσε, ήταν αυτό ακριβώς.
1: Θα το διαβάσω μετά, αλλά θα ήθελα.
0: Ναι, όχι, μπαίνουμε σε μια λογική, ρε παιδί μου, έτσι λίγο. Επειδή και εμείς σαν χώρα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε τέτοιου ελληνικού μπάντα. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία που δεν την έχουμε συνηθίσει, δηλαδή μας είναι πολύ ξένο, δηλαδή στο εξωτερικό, σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού. Αναφέρθηκε στο Λονδίνο νωρίτερα. Είναι πάρα πολύ σύνθες να υπάρχουν μεγάλα ονόματα
1: κάθε χρόνο
0: και σχεδόν και όλο το χρόνο, δηλαδή.
1: Και,
0: πέρα.
1: Πολύ
0: και
1: μεγάλα,
0: από όλα τα είδη μουσικής.
1: Και μεγάλα φεστιβάλ.
0: Ναι, ρε.
1: Είναι πιο πολύ στην κουλτούρα του στη Βόρεια Ευρώπη Κεντρική. Εντάξει, είναι και πιο κοντά σαν.
0: Ναι.
1: Τοπογραφικά, ας πούμε, σαν θέμα logistics, έτσι. Δηλαδή αυτοί έχουν και μεγάλα φεστιβάλ,
0: ναι.
1: Όπως το download,
0: βέβαια,
1: αυτό,
0: βέβαια.
1: Που δεν,
0: και εμείς έχουμε πάει σε συναυλίες τα τελευταία χρόνια και στους Ghost που πήγαμε, ναι. Δηλαδή, αλλά τώρα το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας να γεμίσει, να είσαι στην αρένα, αυτό είναι, φίλε, βγαλμένο πάλι εποχή.
1: Είναι υπέρβασή μας τώρα,
0: ναι,
1: κάναμε τον μπαμ τώρα σαν συναυλιακό δεδομένο, ας πούμε. Σαν, μπήκαμε στο συναυλιακό χάρτη πολύ γερά.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει και πότε ήταν, ας πούμε. Δεν ξέρω αν θυμάσαι πότε είχαν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια. Ήταν προς το τέλος του.
0: Πρέπει να ήταν, ναι, τέτοια εποχή. Ήταν πιο μετά. Ήταν
1: πιο μετά. Γιατί ήταν κοντά εγώ να πάω Ιταλία. Πήγα αρχές Ιουνίου στην Ιταλία, οπότε ήταν πιο κοντά. Προς τέλη Μαΐου. Αλλά το έχουμε συνειδητοποιήσει και όλα στο τι είναι αυτό που θα συμβεί.
0: Άστο, πραγματικά.
1: Και εύλογα έρχεται το ερώτημα εδώ σε
0: μπράβο, πες μου τι είναι το ερώτημα που θα
1: είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου, αν και ψυχαίνω με τα. Εγώ χτυπάω. Είναι λες και είναι δημοπρασία. Συγχαίρω με τα κλισέ. Μήπως εν τέλει αυτό το το χαϊπάρισμα το τεράστιο ένα χρόνο τώρα.
0: Α, είναι άλλο. Λέει, ναι.
1: Πάμε με full. Μήπως ξεμείνουμε λίγο ρε παιδί μου από... Και επίσης είναι εντάξει μια συναυλία. Ξέρεις, και το πολύ το χαϊπάρισμα είναι κάτι αρνητικό, έτσι. Αρνητικό. Είναι κάτι, απ' τη μία το ζεις, απ' την άλλη, τι περιμένεις, ας πούμε, ακριβώς. Να κατεβεί ο Θεός, ας πούμε, εντάξει, δεν ξέρω. Ο καθένας πάει και με διαφορετικά, πιστεύω.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Περιμένα διαφορετικά πράγματα, συνόμως, διακόπτω, θα το αναλύσω σε... μόλις μου δώσεις την ευκαιρία.
0: Όχι, ναι, βέβαια, για πες το.
1: Ο καθένας. Ναι, μεν έχουμε όλοι κάποια κοινά

0: μεγάλους, πώς είναι, γιατί είναι αλλιώς τα βίντεο και τα λοιπά, ξέρεις, που το βλέπεις κάθε χρόνο, χρόνο με το χρόνο και okay, μεγαλώνουμε και εμείς και όλα αυτά. Αλλά επειδή η μνήμη είναι φωτογραφική, ας πούμε, εγώ που έχω μια εικόνα live του Hetfield του 7 και του 10, θέλω να δω πώς είναι τώρα από κοντά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, να το δω.
0: Γέρο. Επειδή είναι γέρο. Έχω την περιέργεια να δω πώς παίζουν, πώς κινούνται. Συν το show και τα λοιπά. Ο καθένας έχει δικά του πράγματα που θέλει να εστιάσει, που περιμένει. Ένα τραγούδι, έκπληξη, που δεν το περίμενε.
1: Ναι,
0: που το
1: ναι.
0: ευχόσουνα, αλλά δεν το περίμενε. Έλεγε τώρα, μου σιγά μην παίξουν αυτό. Να του δει λίγο και τα λοιπά. Συν τα στανταράκια, συν το vibe, τον κόσμο και τα λοιπά, νομίζω θα κυλήσει πολύ ωραία.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω, φίλε.
0: Πάντα όταν χαϊπάρεις κάτι, σαφώς.
1: Συμφωνώ.
0: Υπάρχει και το ενδεχόμενο λίγο να απογοητευτείς. Λίγο να απογοητευτείς.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά σου λέω, νομίζω ότι. Τουλάχιστον, ρε παιδί, ναι, χρειάζεται να έχεις τη σωστή, ας πούμε, ρε παιδί, προσέγγιση για να μπορέσεις σίγουρα να εξασφαλίσεις ότι δεν θα φύγεις απογοητευμένος.
0: Προσέγγιση,
1: ναι, ναι, δηλαδή. Για μένα το πρώτο και το κυρίαρχο είναι ότι επειδή τελικά ρε γαμώτο σε αυτή τη ζωή οι έντονες οι εμπειρίες έχει πολύ μεγάλη αξία να τη μοιράζεσαι με ανθρώπους. Νομίζω ότι το νούμερο ένα είναι ότι θα είμαστε ένα γκρουπ αγαπημένων ανθρώπων που θα το έχουμε να το λέμε και μεταξύ μας, ρε φίλε. Θυμάσαι τότε, ρε φίλε, που...
0: Ναι, αυτό βάζει πάρα πολύ στην εξίσωση.
1: Δηλαδή, ανεβαίνει πάρα πολύ εδώ η πιθανότητα επιτυχίας. Που σε σημείο, ρε παιδί μου, που και μέτρη να είναι, που λέει ο λόγος, που δεν το πιστεύω, θεωρώ ότι... Αυτό που θα μας μείνει μετά είναι ότι, ρε μανάκες, πήγαμε όλοι μαζί σου μετάλλικα.
0: Έτσι, ναι, συμφωνώ. Και επειδή αποτυπώνεται αυτό εκείνη τη στιγμή, θα μας μείνουν οι συζητήσεις πριν, ναι, κατά τη διάρκεια, οι αντιδράσεις που θα έχουμε όλοι μας διαφορετικές ως καθένας, γιατί όλοι ερχόμαστε από διαφορετικά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τέσσερις άνθρωποι, διαφορετικά background,
1: ναι, σωστά,
0: ας πούμε, και διαφορετικά expectations.
1: Ισχύει.
0: Για αυτή τη συναυλία. Ισχύει, οπότε ισχύει. Αυτό δίνει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο για εμάς, αλλά και για κάθε παρέα, ας πούμε, που θα πάει και τα λοιπά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και στο λέω εγώ που είμαι ένας άνθρωπος που έχω πάει σε πάρα πολλές συναυλίες μόνος μου.
1: Σωστά. Σωστά. Σωστά.
0: Πάρα πολλές. Και εν τέλει νομίζω, με μια πρόχειρη πολύ γρήγορη ματιά, και οι καλύτερες συναυλίες είναι αυτές που είχα παρέα, έτσι.
1: Είδες,
0: και καλή παρέα μόνος.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Βέβαια, πάντα. Ναι, και εγώ, ας πούμε, ρε παιδί μου. Πολύ ωραία.
0: Ήταν οι καλύτερες. Δηλαδή, είναι δύσκολο να πάει. Και εσύ έχεις ταξιδέψει και μόνος.
1: Ναι, ρε, εσύ. Και εγώ στο Στοκχόλμη πήγα μόνος να δω τους YouTube. Πάρα εντυπωσιακό, γαμάτο. Πολύ ωραίο όλο. Και γενικά η πρώτη μου φορά στο εξωτερικό κλπ. Αλλά
0: ναι,
1: το να το μοιραστώ με κάποιον, δηλαδή, ήταν λες και που έχω πάει σινεμά.
0: Θα ήθελες, ναι. Είχε το κομμάτι, πιστεύω, αυτό που λες της. Ότι πας μόνος σου το. Έχει το μυστηριώδες, ας πούμε,
1: ναι.
0: Ότι πάω και το κάνω μόνος μου, πω τι κάνω και τα λοιπά. Αλλά νομίζω ότι είναι είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή τέσσερις φίλοι να βρεθούμε στο άκρη, κακά τα ψέματα λέω, που υποχρεώνω δεν βρισκόμαστε και πάρα πολύ συχνά,
1: ναι, σωστά.
0: Και να το ζήσουμε,
1: σωστά, σωστά,
0: old school άλλη μια φορά, νομίζω ότι δεν γίνεται καλύτερο. Και ναι, δεν μπορεί να πάει λάθος.
1: Ισχύει, ισχύει, ισχύει.
0: Μπορεί να μην καλυφτούν κάποια expectations, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά εγώ έχω μάθει να έχω πολύ συγκεκριμένο καλάθι. Δηλαδή, αυτό ίσως είναι για πιο πιτσιρικάδες, ας πούμε, που δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένουν, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: νομίζω,
1: σωστά,
0: ότι κάτι,
1: σωστά,
0: μπορεί να πάει.
1: Σωστά, λοιπόν, σωστά, σωστά.
0: Σε όλο αυτό.
1: Πολύ ωραία, φίλε, εντάξει. Είναι... Η αλήθεια είναι ότι με τρομάζει λίγο το γεγονός ότι έχει φτάσει η ώρα. Δηλαδή, με την έννοια ότι, επειδή αναφέρθηκες πριν στο πόσο γρήγορα πέρασε ο καιρός, αυτό ακριβώς με τρομάζει. Το πόσο γρήγορα πέρασε ο καιρός. Δηλαδή, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που δεν αφορά στη συναυλία. Γενικά το απότομο γκάζι που έχει πατήσει μέσα ο κόσμος.
0: Δηλαδή,
1: ο καιρός γενικά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Και να σου πω κάτι που είναι πολύ σχετικό, ότι πέρασε πολύ γρήγορα ο καιρός από πέρσι μέχρι φέτος, που πότε κλείσαμε τα εισιτήρια, πότε κτλ. Λέγαμε πόπο ένα χρόνο πριν μετάλλικα και πώς πέρασε.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει μία μισή

0: ώρα εκπομπή, αυτή θα είναι συναυλία, έτσι. Ναι, όση ώρα συζητάμε, αυτή είναι συναυλία.
1: Ισχύει.
0: Τέλος.
1: Ισχύει.
0: Τελείωσε. Απλά τελείωσε.
1: Σωστά. Πω, πω, φίλε. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό πολύ.
0: Είναι το, πώς το λένε, η φιλόσοφη, το ταξίδι και όχι ο
1: προορισμός. Ναι, όχι προορισμό. Μπράβο. Μπράβο. Ισχύει. Ισχύει. Πόσες φορές είμαστε εδώ και τα συζητάμε.
0: Δεν μπορείς όταν είσαι εκείνη τη στιγμή κάποια πράγματα σε κάτι πολύ έντονο. Ναι. Δεν μπορείς να το αδράξεις εκείνη τη στιγμή 100%. Απλά έχεις παραστάσεις που μετά συνειδητοποιείς, ας πούμε. Πού ήσουν, τι έκανες και όλα αυτά.
1: Και το επίσης το πολύ μεγάλο ερώτημα που τίθεται μετά από αυτό το πέρας της συναυλίας. Επειδή έχει απαντηθεί το εάν είμαστε τελικά στο χάρτη ή όχι, το μουσικό, νομίζω ότι απαντήθηκε με πάρα πολύ χειρό τρόπο, είναι αυτό που λέγαμε μετά τους Μετάλλικα, τι σε αυτό το μέγεθος. Και αν τελικά υπάρχει κάτι τόσο μεγάλο με ρεαλιστικές πιθανότητες να έρθει στην Ελλάδα σε αυτό το είδος μουσικής, το rock metal, το οποίο να συγκεντρώσει τέτοιο hype και τέτοιο κόσμο.
0: Δεν μου έρχεται κάτι, για να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Ούτε εμένα. Το οποίο να έχει ρεαλιστικές, έτσι.
0: Ρεαλιστικές, δηλαδή, ναι, όχι ναι. Να είναι τα ευσεβδής πόθη. Ρεαλιστικές, ναι, δεν μου έρχεται κάτι. Αλλά νομίζω ότι ξεκάθαρα είμαστε στο χάρτη, πάντα για τα δικά μας δεδομένα, έτσι. Για δεδομένα Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Γιατί έβλεπα πριν στο διάλειμμα και συνέχεια, ας πούμε, διαβάζουμε άρθρα όπως το δικό σου και παντού, ας πούμε, με τους Μετάλλικα και τα λοιπά. Πολύ γκρίνια, γιατί κάποιος φίλος έλεγε ότι είμαστε στο χάρτη, αλλά πετάχτηκε κάποιος άλλος και είπε ότι παιδιά δεν είμαστε πουθενά σε κανένα χάρτη κτλ. Ότι έτυχε, ήρθαν οι Μετάλλικα, οι δεινόσαυροι.
1: Δεν έτυχε τώρα. Αυτό είναι progressive.
0: Όχι έτυχε, ότι εντάξει, ήρθαν οι δεινόσαυροι κτλ. Αλλά τα καινούργια group, τα πιο σύγχρονα δεν θα έρθουν τόσο εύκολα. Ή τα pop group έλεγε δεν έρχονται τόσο πολύ, αλλά δεν είμαστε. Εντάξει, ναι, δεν έχει να λέει. Δεν γίνεσαι σε μία μέρα Αγγλία και Γερμανία και ποτέ δεν θα γίνουμε, έτσι. Δεν το συζητάω αυτό, ούτε Αμερική, ας πούμε. Αλλά μπήκαμε πολύ γερά. Για τα δικά μας δεδομένα, μπήκαμε πολύ γερά στο συναυλιακό χάρτη. Τώρα, εντάξει, παράπονα μπορούν να υπάρχουν, έτσι. Ναι, οκ, okay, και εγώ θέλω να δω. Να βλέπω κάθε χρόνο τους Ghost και τους Sleep Token και τους Avenged Sevenfold, ξέρω εγώ. Και δεν γίνεται, εντάξει, okay.
1: Έχουμε πάντως, παιδί μου, και σαν λαό τη μύρλα στο, και την κρίνια στο DNA μας, δηλαδή. Εντάξει, θα βρεις πάντα την αντίθετη άποψη.
0: Είναι θετικό το πρόσημο, ας πούμε. Δηλαδή,
1: εννοείται.
0: Το έχω πει πολλάκες, ας πούμε, ότι πάμε γιατί είναι το γεγονός των τελευταίων 30 χρόνων, ας πούμε, το μεγαλύτερο μουσικό.
1: Μύρεση. Νομίζω πως
0: είναι το μεγαλύτερο μουσικό στην Ελλάδα, πιστεύω, ever. Δηλαδή, δεν ξέρω μόνο. Αυτό θα μπορούμε να το κρίνουμε και μετά το πέρας. Μόνο Rolling Stones να συγκριθεί στο ΑΚΑ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, και αυτά είναι πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω αν εσύ. Έχει που έχει ζήσει και το YouTube, ας πούμε. Μπορείς να.
1: Εντάξει, και YouTube ήταν τεράστιο πράγμα. Και εντάξει.
0: YouTube 98 ή 2010. Που δεν έχει πάει, θεωρείς μεγαλύτερο ιστορικά, σαν impact, σαν. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν μπορεί να. Είναι εποχές. Ποιο θεωρείς σημαντικότερο σαν γεγονός.
1: Εντάξει, θα ήθελα να έχω πάει στο
0: pop. Λέω γιατί αν είχα να επιλέξω.
1: Ναι, αν είχα
0: θα ήθελα και εγώ να ήμουν τον 97.
1: Θα ήθελα να
0: γιατί είναι Θεσσαλονίκη. Έτσι, είναι πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται να μιλάμε πάλι για YouTube. Είναι Θεσσαλονίκη, είναι πρώτη φορά. Είναι 1997, είναι pop. Ποιο θα έλεγε μεγαλύτερο σαν impact.
1: Νομίζω, ναι.
0: Σαν event, ας πούμε, ποιο θα έλεγε μεγαλύτερο. Νομίζω ότι
1: το 97 είναι πιο.
0: Άσε τώρα
1: πιο συμβολικό.
0: Πιο συμβολικό, άσε τη σκηνή τώρα και τα λοιπά. Είναι πιο.
1: Εντάξει, ναι, είναι πιο συμβολικό και. Εντάξει, αυτό που έχουν καταφέρει YouTube το 2010 είναι να είναι η πολυπληθέστερη συναυλία από μία μπάντα μόνο στην Ελλάδα.
0: Το οποίο
1: αυτό πιθανόν να
0: το γέμισαν, έτσι.
1: Ναι, και λόγω και της 360 σκηνής βοήθησε αυτό. Αυτό δηλαδή, γιατί να μην καταρριφθεί τώρα με πάλι 360 σκηνή. Δηλαδή μου φαίνεται δύσκολο να μην, συζητάμε για τέτοιο.
0: Άρα χοντρικά μιλάμε για αυτό το level.
1: Ναι,
0: Rolling Stones, YouTube.
1: Ναι,
0: 97, YouTube 2010, ξανά Μετάλλικα, πέντε μεγάλα.
1: Οπότε
0: Pink Floyd κάποια στιγμή και τα λοιπά είχαν έρθει. Πέντε μεγάλα.
1: Οπότε
0: ιστορικά, ας πούμε.
1: Αισθάνομαι ότι από εδώ και πέρα, ρε παιδί μου, το επόμενο βήμα είναι. Πώς να το πω. Είναι το.
0: Γράφεται ιστορία.
1: Ναι.
0: Γράφεται ιστορία, ναι.
1: Είναι άλλου είδους μουσική μετά. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι πλέον τέτοιο. Τέτοιο sold out, τέτοιο hype μπορούν πλέον στη χώρα μας τουλάχιστον να το πετύχουν καλλιτέχνες όπως είναι η Dua Lipa, όπως είναι η Lady Gaga, όπως είναι τέτοιου είδους,
0: ναι,
1: μεγέθη από και, άλλου
0: και,
1: είδους
0: και, και αν, δεν θα σου το έλεγα και σίγουρα.
1: Ναι, εντάξει, πες. Θέλω να πω από άλλου είδους νομίζω μουσικά είδη θα μπορούσε να το περιμένεις πλέον, γιατί αυτό που έκαναν οι Metallica μέσα τόσο λίγες ώρες νομίζω ότι δεν μπορεί να το κάνω. Το έκανε και Coldplay, ρε παιδί μου. Έκανε διπλό, ναι, sold out. Okay.
0: Τεράστιο, ναι.
1: Τεράστιο πράγμα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο έφυγαν τα εισιτήρια, η ταχύτητα και ο ρυθμός που έφυγαν τα εισιτήρια των Metallica σου δείχνει, ρε παιδί μου, ότι αυτοί γεμίζαν σίγουρα δεύτερη. Ναι. Μη σου πω και τρίτη.
0: Ναι, απλά δεν έγινε για λόγους τώρα logistics και δεν ξέρω πώς το είχαν κανονίσει, αλλά. Είναι μεγάλο. Είναι υπέρβαση. Μπαίνει στο πάνθεο, ας πούμε, της ελληνικής πραγματικότητας, έτσι, συναυλιακής.
1: Ναι.
0: Ναι, υπάρχει το hype. Ναι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει τάση που πολύ σωστά διάβασαν οι διοργανωτές με τον κόσμο που διψά για συναυλίες. Και υπάρχει και αυτό με τους Coldplay, δηλαδή. Αλλά αυτό δεν αφαιρεί από την βαρύτητα της της διοργάνωσης, ας πούμε.
1: Ναι,
0: της,
1: σωστά.
0: Δεν θα πω επιτυχίας. Είναι γεγονός, ας πούμε, αυτό. Ναι,
1: ναι, βέβαια.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τώρα έχουν μείνει
1: κάτι ώρες, φίλε. Αυτό είναι το φτάσαμε στη σημείο μετά με ώρες πια.
0: Ώρες.
1: Έλα και μήτρα στην ώρα. Η ώρα
0: είναι μετά την Πέμπτη Παρασκευή. Πέντε μέρες.
1: Ναι, φίλε. Πα, τελείωσαν όλα.
0: Σε πέντε μέρες θα είμαστε.
1: Εκεί και θα περιμένουμε.
0: Θα είμαστε στο περίμενε.
1: Ναι. Θα δούμε, φίλε. Θα δούμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Πάμε προς
1: αποφώνηση, ναι, γιατί και η Δήμητρα Μπαντή είναι με τα σκηνιά, περιμένει να μπει στο στούντιο για να πάρει τη σκυτάλη. Ναι.
0: Χάρηκα που σε είδα πάλι.
1: Και εγώ, αδερφέ μου, τι λες τώρα. Εννοείται, μιλάμε.
0: Και να πούμε τις αντιπώσεις μας.
1: Τώρα δεν ξέρω εάν και εφόσον θα είσαι παρόν την επόμενη Δευτέρα. Αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις από τώρα, φαντάζομαι. Anyway, αν δεν είσαι, ίσως κάνουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση.
0: Ναι, θα μπορούσε, ναι. Γιατί θα ήταν και πιο. Να πέσει η μνήμη.
1: Ή να κάνουμε, φίλε. Θα το κουβεντιάσουμε και έξω. Μήπως κάνουμε μετά την εκπομπή. Μετά την εκπομπή, μετά τη συναυλία, κάποιο πιο ηχητικό μαζί στην επιστροφή. Για να. Βγάλουμε ένα verdict.
0: Ναι, φανταστική ιδέα, γιατί και αυτό που είπες.
1: Θα είμαστε και πάνω στη στιγμή.
0: Αλλά ακόμα να πιάσουμε το vibe και τη Δευτέρα, αν θέλεις, κάνω μια παρέμβαση.
1: Ναι, εννοείται.
0: Το Σάββατο και όλα τα παιδιά, άμα συμφωνείς, που έχουν λόγο.
1: Και οι οποίοι έχουν εμφανιστεί στην εκπομπή, έτσι.
0: Και έχουν εμφανιστεί αυτό.
1: Θανάς και Σάκης
0: έχουν εμφανιστεί. Έχουν λόγο καλό και λόγο ύπαρξης, γιατί έχουν εμφανιστεί. Θα μπορούσαν να. Δεν ξέρω τεχνικά πώς μπορεί να το κάνεις αυτό, για να γίνει αυτό. Οπότε, τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή εβδομάδα σε όλους. Δήμητρα Παντή, μπαίνει στο στούντιο με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
1: Η ώρα είναι
2: 8.
3: Hi, this is Anne Brun. You're listening to Street Radio.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμη εκπομπή Black Coffee εδώ στο streetradio.gr. Καλώς σας βρήκαμε κι εμείς, γιατί λέω καλώς σας βρήκαμε, γιατί σήμερα δεν είμαι μόνη μου εδώ πέρα στο σταθμό. Έχω παρέα, και τι παρέα. Πού να πρωτοξεκινήσω, νομίζω πρέπει να δώσω σε σένα, Μαρία Ξανθοπούλου, την μπάσα και το μικρόφωνο. Για να μας πεις δύο λόγια για σένα, άμα θέλεις, έτσι.
1: Γεια σας και από μένα. Είμαι η Μαρία Ξενδοπούλου. Είμαι η πολύ καλή φίλη της Δήμητρης Μπαντή. Γνωριζόμαστε μέσα από τη δουλειά και τους τελευταίους έξι μήνες θα πω.
0: Και παραπάνω μπορεί, αλλά...
1: Ναι. Που έχω μάθει τη Δήμητρα, την έχω γνωρίσει μέσα από το πλαίσιο της δουλειάς και έμαθα αυτή την εκπομπή που υπάρχει εδώ πέρα. Έχω ξανάρθει χωρίς να βγάλω άχνα σε μια ακρούλα.
0: Χωρίς να το γνωρίζετε.
1: Και κάπως συζητάγαμε στο ότι τι ωραία που είναι η εκπομπή ραδιοφωνική. Και ήρθε η ευκαιρία τώρα να κάνουμε κάτι μέσω αυτής της ευκαιρίας. Να μιλήσουμε για διάφορα soundtrack και ταινίες. Μιας που αυτές οι συζητήσεις είναι κάπως...
0: διαχρονικές κιόλας.
1: Ναι, ναι. Και μας απασχολούν έτσι και λίγο στους καφέδες μας. Εκτός δουλειάς.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν έρχεται ένα άτομο, όταν έρχεται μια κάθε 31 Φεβρουαρίου εδώ πέρα... θέλω να δίνω και το πάτημα κάπως να μπαίνουν τα πλαίσια της εκάστοτε εκπομπής, να τα πλέκει ο καλεσμένος. Και ήταν δική σου ιδέα να ασχοληθούμε με soundtrack από ταινίες που γουστάρουμε.
1: Σινεμά, ένα σαρδάμ, το μετράμε.
0: Ναι.
1: Σινεμά είναι... εδώ μεταξύ παρέλειψα το γεγονός ότι στο θέατρο δουλεύω. Και κάπως προέκυψε η ανάγκη για κάπως να μιλήσουμε για ενδυματολογία και μέσα του σινεμά, να μιλήσουμε για soundtrack που είναι πιο... σχετικό.
0: Σου αρέσουν.
1: Ναι. Σινεμά, ταινίες, τραγούδια.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι και η πλευρά των soundtrack... Δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα καλή και ταινία, δεν το κάνει ισχύει έτσι.
1: Αυτό.
0: Μπορεί να υπάρχει. Θα τα πούμε όλα αυτά.
1: Ισχύει,
0: αλλά
1: ισχύει.
0: Μπορεί να έχει λατρέψει μια ταινία και από εκεί κάπως να πήρε τη μουσική και να πει ωραίο.
1: Ισχύει. Spoiler alert, υπάρχουν ταινίες που δεν τις έχω δει, ξέρω, με έχουν κρατήσει όμως, με έχουν μάλλον οδηγήσει τα soundtracks σε αυτές. Δηλαδή πρώτα έμαθα soundtracks και μετά έμαθα τις ταινίες.
0: Ή μπορεί να ξέρουμε τραγούδια και να λέμε α, έχει παίξει ισχύει,
1: και
0: εκεί.
1: Ισχύει, ισχύει και αυτό.
0: Οπότε σήμερα θα έχουμε ένα mix and match εδώ πέρα.
1: Από ήδη,
0: από
1: ταινίες,
0: πάρα πολλά. Ό,τι μας αρέσει, ό,τι βρήκαμε ενδιαφέρον. Είναι επιλογές και των δύο προφανώς. Ξεκινήσαμε με, νομίζω δεν μπορεί να λείπει από λίστα soundtrack και σινεμά με το California Dreaming. Από Mamas and Papas. Ακούσαμε και Doja Cat, ακούστηκε εδώ πέρα στο Black Coffee. Από τον Elvis.
1: Από τον Elvis, ναι. Το περίεργο σε αυτή την ταινία, κάπως να μπούμε κατευθείαν
0: στην ταινία, ναι,
1: που μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν ότι στην ταινία φάνηκε, μάλλον και έτσι ήταν στην πραγματικότητα, ότι η Πρισίλα όταν τη γνώρισε ήταν 14 χρονών και ο Elvis ήταν 24 ετών. Και αυτό έγινε και στην ταινία που έκανε η Σοφία Κόπολα. Αυτή η ταινία είναι του... συγγνώμη γι' αυτό.
0: Δεν πειράζει.
1: Του σκηνοθέτη που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε και όλες τις πληροφορίες εδώ πέρα, ούτε εγώ τα ξέρω όλα.
1: Ήθελα να σχολιάσω αυτό το ότι δεν ξέρουμε ότι υπήρχε αυτή η μεγάλη διαφορά ηλικίας ανάμεσα στους δύο.
0: Ίσως κάπως δεν το προμοτάρουν και τόσο να γίνει,
1: δεν
0: να μείνει έτσι
1: okay,
0: στο. Καθόλου οκ. Okay. Αλλά κάπως για να διατηρήσουν και τον θρύλο του Elvis, δεν κάτσουν να αναφέρουν τόσο ξεκάθαρα κάτι τέτοιο, λέω εγώ τώρα.
1: Γνώμη για Austin Butler που είχε παίξει τον Elvis.
0: Εγώ λάτρεψα που μετά δεν μπορούσε να ξεκολλήσει από τη φωνή αυτή. Ήταν υπέροχο. Δεν ξέρω ακόμη, μάλλον έτσι μιλάει ο κύριος αυτός.
1: Κάπως του είχε μείνει.
0: Εγώ δεν την έχω δει αυτή την ταινία. Okay. Δεν ξέρω, αξίζει σε βιογραφία, γιατί λίγο έχω μια φαγούρα σε σχέση με τις ταινίες που είναι βιογραφίες.
1: Η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ εμένα, πιο πολύ μου τράβηξε το ενδιαφέρον, μάλλον έκανα focus περισσότερο στον ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Και στην ενσάρκωσή του. Εντάξει, σαν βιογραφία ήταν οκ. δεν τρελαίνομαι, όπως και τώρα που βγαίνει, ας πούμε, του Michael Jackson.
0: Ναι.
1: Που έχει γίνει και αυτή, όπως και του Elvis πολλές φορές. Κάπως είναι πολλές εκδοχές, ρε παιδί μου, και μετά διαλέγεις τα στοιχεία που σου αρέσουν.
0: Πόσες να βγουν κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Αν και από μία ταινία που βιογραφία, που έγινε βιογραφία μάλλον, πρόσφατη και αυτή, ενώ τα τελευταία χρόνια, νομίζω από τις καλύτερες, κατά τη γνώμη μου, είναι για τους Queen. Έτσι. Μου είχε αρέσει πολύ όταν το είδα. Δεν ξέρω πόσο κοντά ή πόσο μακριά μπορεί να ήταν από την πραγματικότητα, αλλά ήταν μια ωραία προσέγγιση.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Και θα πάμε τώρα σε ιταλικό σινεμά.
1: Πάμε.
0: Ίσως και όχι, αλλά θα ακούσουμε σινεμά Ιταλιάνο.
1: Mm-hmm.
0: Δική σου επιλογή από Kate Hudson.
1: Γεια σας.

0: Έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις εκτός μικροφόνου πάλι πάνω στο σινεμά και τα κρατάω όλα για να τα πούμε και αργότερα, αλλά επειδή παίζει συγκεκριμένο τραγούδι και νομίζω ότι όποιος κάνει μια λίστα περί σινεμά δεν γίνεται να μην τα βάλει κάτι από Ταραντίνο.
1: Και γι' αυτό αυτή η λίστα έχει δύο από Ταραντίνο.
0: Μόνο, δεν ξέρω αν μείναμε μόνο στα δύο, αλλά... Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος έμαθε σε πολύ κόσμο τι σημαίνει σωστή επιλογή μουσικής.
1: Ισχύει, και το ενδιαφέρον πάνω σε αυτό είναι ότι διάβασα κάπου ότι πρώτα διαλέγει το τραγούδι και μετά φτιάχνει τη σκηνή.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή πρώτα στείνει, δηλαδή στείνει το καρέ, τα καρέ του σαν από μουσική, δηλαδή παίρνει το vibe από τη μουσική. Συγγνώμη, ακούγαμε λίγο καλύτερα. Δηλαδή φτιάχνει τη σκηνή με βάση το ρυθμό που του δίνει η μουσική.
0: Ας πούμε, είπε διαλέγω αυτό το κομμάτι και μετά θέλω να δείξω αυτό που θέλω να δείξω.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και μοιάζουν λίγο παραπάνω με βίντεο κλιπ κάποιες σκηνές του όπου χρησιμοποιεί μουσική.
0: Εντάξει, το έχει κάνει πολύ σωστά, όσο mainstream και να έχει γίνει στην κουλτούρα κατά μία έννοια. Όχι ότι είναι pop μόνο Ταραντίνο, αλλά κατά μία έννοια είναι mainstream πια.
1: Έχει γίνει ειδικά τώρα τελευταία.
0: Από όλα αυτά τα πιντρεστικά, Pulp Fiction.
1: Φίλτρα στο Instagram.
0: Όλα αυτά. Από τη συγκεκριμένη ταινία, εγώ θα πω κάτι τώρα για τον Τζάγκο. Όταν την είχα δει, δεν με είχε τρελάνει. Βέβαια, νομίζω ότι αν την έβλεπα τώρα θα έπαιρνα πολλά περισσότερα πράγματα. Αλλά τη στιγμή που την είχα δει πριν αρκετά χρόνια δεν με κέρδισε. Αλλά αυτό το τραγούδι μετά το άκουγα συνέχεια και γενικά. Εντάξει, το ένα soundtrack καλύτερο από το άλλο. Και το California Dreaming εννοείται που έχει παίξει στην αρχή. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Και θα συνεχίσουμε στο επόμενο κομμάτι που θα έρθει κυρία Lana Del Rey.
1: Έρχεται.
0: Από Great Gatsby. Να ρίξουμε λίγο ρυθμό ακόμη περισσότερο για να μας τραγουδήσει για τη νεότητα και την ομορφιά.
1: Τη δεκαετία του 1920.
0: Πολύ ωραία. Με Λεωνάρντο Ντικάπριο. Τα λέμε σε λιγάκι.

0: Αυτό για παράδειγμα, το τραγούδι Anyone Else But You από Molly the Peaches είναι ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, χωρίς να έχω την ταινία Juno στο οποίο έχει παίξει. Η αλήθεια είναι, δεν τρέπουμε να το πω, είναι ένα από αυτά.
1: Άντε, εκεί έπαιζε. Εγώ που έχω την ταινία δεν είχα προσέξει το τραγούδι από την άλλη.
0: Μπορεί να μην σου έκανε το κλικ.
1: Ισχύει. Καλά.
0: Είναι και αυτό.
1: Ήταν και επί εποχή τώρα αυτή η ταινία. Βίντεο κλαμπ. Νοικιάσαμε ταινίες τότε. Με βίντεο κλαμπ.
0: Τρεις-τρεις.
1: Και μία δώρο.
0: Το έκανες αυτό. Έπαιρνες πολλές μαζί.
1: Έπαιρνα δύο της pop culture και μία, ας πούμε, που ήταν. Γιατί είχε προθήκες. Βασικά. Είχε προθήκες και είχε και display. Display ήταν αυτές οι πιο γνωστές.
0: Ναι.
1: Αυτές που βγαίνουν τώρα. Και σε display και σε προθήκες ήταν οι παλιές, ξέρω εγώ, μια δεκαετία πίσω. Οπότε το έπαιζα έτσι.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι όταν εμείς πετύχαμε και τα βίντεο κλαμπ, κάπως ήμασταν σε μια ηλικία που κάτι θα βλέπεις οικογενειακά, ίσως. Ή πολύ λίγο. Δεν ξέρω. Ναι, τουλάχιστον για μένα το έχω συνδυάσει ότι παίρναμε κάτι να το δούμε όλοι μαζί. Κάπως. Και λίγες φορές, ας πούμε, ναι.
1: Εξαρτάται πόσα DVD είχατε σπίτι. Γιατί εμείς είχαμε δύο. Σίγουρα έπαιζε ταινία μετά το σχολείο.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, μόνη μου.
0: Δεν έβλεπες σειρές.
1: Όχι. Μπήκα ταινία, πολύ αργά στο. Μπαμ. Πολύ αργά και πολύ πειρατικά επίσης στον κόσμο αυτών των σειρών. Okay. Και ξεκίνησα Gossip Girl. Okay. Vampire Diaries σκληρά κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Γυμνάσιο μυρίζομαι σε αυτά. Εννοείται. Και εδώ ταιριάζει κάτι άλλο που λέγαμε πριν, συγγνώμη, γιατί μπήκε το City of Stars από La La Land.
1: Αχ.
0: Και μου είπες ότι είσαι πάρα πολύ φαν των musical.
1: Πολύ φαν. Πολύ φαν. Ειδικά αυτό το musical είναι από τα αγαπημένα μου. Το έχω δει πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: φορές.
0: Καθόλου όμως.
1: Έχω κλάψει όλες τις φορές. Όπως με μου λένε ρουζ, γενικά εγώ με τα musical έχω μια μεγάλη, μεγάλη αγάπη.
0: Δεν σε κουράζουν λίγο.
1: Καθόλου. Μ' αρέσει. Εντάξει, υπάρχουν και στιγμές που με κουράζουν. Αλλά όσα έχω αγαπήσει, δεν με κουράζουν ποτέ και τα έχω δει 2-3 φορές το καθένα. Ανάλυση, ξανανάλυση.
0: Εντάξει, το La La Land είναι και πολύ. Πώς να πω, έχει μια ατμόσφαιρα δικιά του. Οπότε νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην ταινία που μπορεί να μην είναι.
1: Και από πού να το πιάσεις κιόλας. Δηλαδή από κοστούμια, από χρώματα, από μουσικές. Ναι. Έχει να σου δώσει πάρα πολλά αυτή την ταινία. Και σαν πλοκή εννοείται.
0: Ναι. Είναι από τα καλά musical που έμειναν και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, δεν ξέρω γιατί το θυμάμαι αυτό. Με πήγανε, μου είπαν πάμε σινεμά, το La La Land, γιατί λέω για τα musical I'm not a huge fan.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Όντως.
0: Και το είδα πρωτοχρονιά. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά, αλλά ήταν 1 Ιανουαρίου όταν τότε.
1: Σου χάλασε την πρωτοχρονιά το τέλος.
0: Όχι, μια χαρά πέρασε, αλλά... στο βίωμα της ταινίας.
1: Okay.
0: Αλλά θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά να τη βλέπω πρωτοχρονιά αυτή την ταινία.
1: Ήταν το πρώτο σου musical, πες αλήθεια.
0: Όχι, έχω δει και άλλα μικρότερη. Αλλά. Και ακόμη θα δω, αλλά. Δεν ξέρω. Λίγο. Πρέπει να το αλλάξω, να είμαι λίγο πιο open προς αυτά. Κάπως.
1: Δηλαδή το Nine που ακούσαμε και πριν, το σινεμά Ιταλιάνο, έχει μέσα.
0: Μου το πούλησες απίστευτα το
1: Nine. Τρομερές προσωπικότητες, τρομερά σκηνικά και κοστούμια.
0: Πρέπει. Πρέπει. Και μετά έρχεται, μετά το City of Stars, θα ακούσουμε τον αγαπημένο της όπερας και του μπαλέτου. Mm-hmm. Βασικά δεν τραγουδάει ο ίδιος, για τον Τιμωτέ Σαλαμέ, από ταινία, τη μόνη ταινία στην οποία τον εκτιμώ κάπου, sorry.
1: Ήθελα να συζητήσουμε αυτό, τη γνώμη σου για Τιμωτέ.
0: Θα ακούσουμε Σούφτζαν Στίβενς, Visions of Gideon, από το Call Me By Your Name. Δεν ξέρω, σου άρεσε αυτή η ταινία?
1: Μου άρεσε, μου άρεσε. Είναι ωραία. Μου άρεσε και τα χρώματα και όλα.
0: Είναι έτσι ανέμελη κάπως και με πολύ θλίψη μέσα της, αλλά έχει και μια ανεμελιά.
1: Την έχει και έχει και μια σκηνή με τον Βερίκοκο, την οποία εγώ προσωπικά δεν ξέρω ακόμα πώς να αισθανθώ για αυτή. Δεν την έχω αποκωδικοποιήσει.
0: Δεν χρειάζεται, ας είναι εκεί. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε. Ας απολαύσουμε το κομμάτι που έχει πολύ ωραίο soundtrack αυτή μία και θα επανέλθουμε.

Visions of getting.

Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερίκ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο diXty.gr.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys, με την Ατάσα Ξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.

0: Μ' αρέσει να λέω πόσο μου αρέσουν τα τραγούδια που βάζουμε πάντα. Καμπόντι από Kim Wilde. Έχει παίξει και σε γαλλική ταινία το 2015, Le Nouveau. Έπαιξε και στο Stranger Things. Αλλά εντάξει, και το Stranger Things έχει φοβερό soundtrack, τι να κάνουμε.
1: Και άλλο ένα τραγούδι που έχω βάλει και εγώ παίζει και στο Stranger Things.
0: Δεν είναι σίγουρα το Running Up the Hill.
1: Όχι, σίγουρα.
0: Αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Τα τραγούδια από σειρές είναι άλλο concept για άλλη εκπομπή. Που είναι και εκεί ατέλειωτα. Οπότε, ναι. Αν εσύ είχες να διαλέξεις ένα κομμάτι. Τώρα θέλω να τη χωρίσεις σε δύο την ερώτηση. Είτε το αγαπημένο σου έτσι από μια ταινία που έχεις ακούσει.
1: Δεν μπορώ να διαλέξω κάτι τέτοιο, δεν μπορώ. Αφού...
0: Αν ήθελες εσύ όμως να βάλεις... Δεν θα πω για ταινίες για τη ζωή μας και τέτοια αυτές τις οριακά cringe ερωτήσεις, αλλά αν είχες την ευκαιρία να διαλέξεις ένα κομμάτι που σου αρέσει γενικά, να παίξεις σε μια ταινία και μπορείς να το κάνεις ό,τι θες εσύ, είτε κωμωδία, είτε δράμα, είτε ό,τι θες.
1: Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, ναι, αν έχεις ολοκληρώσει την ερώτησή σου.
0: Ναι, την ολοκλήρωσε και μπορείς να την πάρεις και να τη διαμορφώσεις όπως εσύ θες.
1: Ωραία. Το πρώτο τραγούδι που μου έρχεται πάντα στο μυαλό είναι City of Stars. Δεν ξέρω, με έχεις την
0: αυτό. Ναι. Και θα το βάζεις και σε... Έχει ένα εξαιρετικό cover. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα του καλλιτέχνη, θα το βρω όμως. Που το κάνει έτσι, έχει υπέροχη μπάσα φωνή κι αυτός και το κάνει. Οπότε θα μπορούσε να παίξει και κάτι σε cover, ας πούμε.
1: Ισχύει. Μα είναι καταπληκτική και η στίχη και αυτά που λέει. Δεν ξέρω. Και η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ και η σύνδεση αυτών των δύο και η χημεία. Οπότε μου το δένουν όλο καταπληκτικά.
0: Είναι.
1: Και εντάξει, κάπως συνδέεται και με τη ζωή των ανθρώπων, θα πω.
0: Και City και Stars. City
1: και Stars.
0: Πάνω.
1: Και φιλοδοξία και όνειρα και έρωτας είναι όλα.
0: Ισχύει.
1: Αυτά τα ανθρώπινα.
0: Ναι. Εντάξει, έχει πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω γιατί σε αυτή τη διαμόρφωση της εκπομπής δεν βάλαμε καμία από τις δυο μας. Δεν το συνοηθήκαμε όταν διάλεγαμε τα κομμάτια, αλλά κάπως αυτόματα δεν πήγε στο να βάλουμε soundtrack τύπου Hans Zimmer ή μουσικούς συνθέτες που έχουν κάνει instrumental κομμάτια για ταινίες. Π.χ. Πειρατές Καραϊβικής ή
1: Τεθλιδιών, Harry Potter.
0: Όλα αυτά. Κάπως ξεφύγαμε μόνοι μας από αυτό, χωρίς να το συνοηθούμε.
1: Μόνο λόγια και στίχους.
0: Που... Εντάξει, και αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Ισχύει.
0: Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω λίγο να μάθω ακόμη περισσότερα, γιατί δεν νομίζω ότι τα ξέρω όλα όσα θέλω, για τον Βαγγέλη, τον συνθέτη που έχει πάρει και Όσκαρ για τις δημιουργίες του, τις μουσικές. Έχει κάνει όλο το soundtrack για το Drive, με synthesizers, έτσι λίγο πιο neon αισθητική και futuristic.
1: Dark, λίγο, ναι.
0: Και μου έχει κολλήσει, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να πάω, στο Ηρώδιο που θα γίνει προβολή Drive και θα έχει συμφωνική ορχήστρα από κάτω, Βαγγέλη. Λίγο στις τιμές των εισιτηρίων και όταν το είδα ήμουν κάπως οκ.
1: Ναι, θα είναι λίγο δύσκολο. Αλλά αυτό το κομμάτι
0: θα είναι πολύ ωραίο και νομίζω αξίζει να ακουστεί και να...
1: Να ξέρεις και εγώ πιστεύω, γιατί έχουν συμβεί και για το La La Land, έχει συμβεί να υπάρχει ορχήστρα και να παίζει η ταινία από πίσω και δεν είχα πάει. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Δηλαδή να βλέπεις την ταινία και να έχεις και live τη μουσική.
0: Και το έχω δει και για άλλες προβολές, όχι τόσο grand π.χ. Ηρώδιο. Νομίζω και στο Cine Paris, αν δεν κάνω λάθος, το έκαναν ή και σε κάποιο άλλο. Όχι για αυτές τις ταινίες, για το εργαστήριο του Δόκτωρ Καλιγκάρη που είναι ασπρόμαυρη και.
1: Και έπαιζε live μουσική.
0: Ναι. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον κάτι τέτοιο να το δεις. Δηλαδή κάνει μια εμπειρία τελείως άλλη.
1: Είναι σαν να μπαίνεις μέσα και το βιώνεις κι εσύ ο ίδιος.
0: Ναι, λίγο πιο μυσταγωγικό κάπως. Άρα City of Stars επιμένεις και ξέρω ψωμί.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό. Άμα κάτσω και το σκεφτώ.

0: downstairs, ναι. Δεν ξέρω γιατί πετάω αγγλικά λες και είμαι και εγώ, δεν ξέρω που. Και είναι πολύ φημισμένο για, για την jazz μουσική που παίζουν. Δηλαδή και χορεύει ο κόσμος, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι λίγο, φεύγει συνδρομένος γιατί είναι ασφυκτικά, αλλά υπάρχει και πολύ χορός, δεν γίνεται να μην χορέψεις. Και έλεγαν ότι εκεί γυρίστηκαν και σκηνές από το La La Land.
1: Και θα τέριαζε. Και ταιριάζει και αυτό που λες, γιατί όπως έλεγε και ο Σεμπάστιαν, ότι η jazz μουσική δεν είναι χαλαρώνεις, είναι για να χορεύεις και να την υδρώνεις στη φανέλα.
0: Τώρα εμείς συνεχίζουμε με Baby Driver, αναφέρθηκε το Driver.
1: Σωστά.
0: Αλλά αυτή την ταινία την έχεις δει εσύ?
1: Την έχω δει, η αλήθεια είναι. Και εντάξει, σαν υπόθεση, okay, είναι μια ταινία δράσης. Μου άρεσε πάρα πολύ που η μουσική πάει παράλληλα με την πλοκή, γιατί επειδή ο πρωταγωνιστής έχει εμβοές στα αυτιά του, βάζει συνέχεια μουσική για να μην τις ακούει. Οπότε έτσι γίνονται αναφορές σε πολλά τραγούδια. Όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Τον Σίμον και Γκαφούρ Κελ.
0: Ναι, είναι έτσι και πιο old σκουλιά. Και για να μην σας τρελαίνουμε πολλά λόγια και να ακούσουμε και λίγη μουσική, θα πάω και λίγο για το επόμενο που το διάλεξα εγώ. Και είναι από τους Queens, Who Wants to Live Forever. Από μια ταινία που είδα πρόσφατα. Παλιά, όχι καινούρια. Το Highlander. Και έκαναν όλο το soundtrack οι Queen. Και νομίζω ότι ενώ στην αρχή η συμφωνία ήταν να κάνουν ένα κομμάτι, εν τέλει έκαναν ολόκληρο δίσκο εμπνεόμενοι.
1: Μπράβο, θα πω.
0: Δεν ξέρω πώς το τέριαξαν. Δηλαδή, επειδή η ταινία πάει από αρχαία χρόνια στην Ιρλανδία μέχρι τη Νέα Υόρκη των 90s, κάπως οι Queen έρχονται και το φτιάχνουν όλο μαζί, ρε παιδί μου, και το καταφέρνουν αυτό που έπρεπε να δείξουν. Είναι cult η ταινία, αλλά.
1: Είναι πρωτότυπη η μουσική που κάνανε.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Αλλά
1: δεν ξέρω ότι ασχολούνται και με αυτό το κομμάτι.
0: Ούτε εγώ το γνώριζα και είναι ωραίο να
1: το. Πολύ ωραίο, ναι.
0: Και θα το αφήσω εδώ να το ακούσετε κι εσείς που σίγουρα κάπου το έχει πάρει το αυτί σας. Και να επανέλθουμε και με άλλες μουσικάρες από τη μεγάλη οθόνη.

0: Ήθελα πάρα πολύ να βάλουμε και κάτι από ελληνικό σινεμά. Βέβαια, δεν είναι αμυγός ελληνικό, διαδραματίστηκε και στην Ελλάδα. Είχε...
1: Ελληνικά ακούμε τουλάχιστον.
0: Το παιδί και το δελφίνι.
1: Την τίμησες. Στην Αμοργό γυρισμένο, έτσι.
0: Και στην Ίδρα, νομίζω.
1: Το νησί.
0: Ή όχι. Α. Αν πληροφορούμε λάθος.
1: Μπορεί και σωστά.
0: 1957 και... Μ' αρέσει πάρα πολύ που Σοφία Λόρεν προσπαθεί τίμια.
1: Τίμια με το σπαθί της. Το γκου το λέει πολύ καλά.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε επιλέξει και κάτι για αργότερα, έτσι δεν θα το, δεν θα το πούμε από τώρα. Και ένα κομμάτι που επίσης θέλαμε να βάλουμε, μια ταινία με soundtrack που έχει καθορίσει, παίζει τώρα στα ηχεία μας. Γιάν Τίρσεν.
1: Αχ, αχ. Παρίσι, τώρα πηγαίνουμε σε άλλες εποχές, ανύπαρκτες.
0: Εντάξει, αλλά ήσουν από τα κορίτσια που μεγάλωσαν με Αμελή.
1: Εντάξει, όχι τόσο. Απλά έχω ασχοληθεί, γιατί έχω σπουδάσει και τη φωτογραφία, οπότε μας επηρέασε πάρα πολύ όλη αυτή η αισθητική, τα χρώματα, το vibe που ήθελε να δώσει, η χρήση της κάμερας.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, την έχω δει μία φορά.
0: Okay.
1: Αλλά τη μουσική της την έχω χρησιμοποιήσει σε πολλά project, μπορώ να πω.
0: Είναι εξαιρετική, εντάξει, ό,τι και να λέμε. Είναι... Έχει φτιάξει ο Γιάν Τίρσεν, ο Γιάννης Τίρσεν, είδες.
1: Είναι Έλληνας κι αυτός.
0: Είναι κι αυτός. Φοβερές μελωδίες. Και μας ζητήθηκε... Και όλες, νομίζω θέλει πολύ κόσμο. Φανατικά.
1: Πιο
0: ναι.
1: πολύ από κάθε άλλο τραγούδι.
0: Και ορίστε, σας αφήνουμε να το απολαύσετε για να έρθουν κι άλλα.
1: Σοφία αφιερωμένα.
0: Ναι.

0: Caveman στο Θέατρο Αθηνών. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φίλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα μπατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αθηνών. Εισιτήρια Ticketmaster.
1: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
2: Η ώρα είναι 9.
1: Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.
3: Είμαι η Δήμητρα Σελεμίδου και ακούτε Street Radio.

0: Το ρολόι δείχνει 3 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε περάσει officially στη δεύτερη ώρα μας για σήμερα εδώ στον Black Coffee και στον streetradio.gr. Πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Dimmy B και στην παρέα μας η Μαρία Ξανθοπούλου.
1: Εγώ.
0: Όπου συζητάμε για soundtracks και σινεμά και ό,τι μας αρέσει τέλος πάντων που παίξε στη μεγάλη οθόνη και το κρατάμε ακόμη μέσα μας. Έχουμε μία επιλογή της κυρίας Ξανθοπούλου
1: από... Δεσποινής παρακαλώ.
0: Δεσποινής. Edwin Collins, A Girl Like You. Όντως, πού να βρούμε άλλη.
1: Στην καταπληκτική σκηνή Άγγελος του Τσάρλι, τώρα πάμε πίσω στο 2000, όταν βγήκε αυτή η ταινία, που Ντέμι Μουρ εσώρουχα και δύο χρυσά πιστόλια, λίγο πριν την κορύφωση, δεν ξέρω αν την έχεις δει, λίγο πριν τη μεγάλη συνάντηση των κακών.
0: Ναι.
1: Και μας δείχνει τις υποκριτικές ικανότητες μέσω αυτού του τραγουδιού. Με έχουν στιγματίσει. Πιστεύω ότι, ωστόσο, παρόλα αυτά, αυτό που σου έλεγα πριν, δεν έχουμε δει καθόλου τις ταινίες όταν είμαστε μικροί. Δεν μπορώ να σου φανταστώ να βλέπεις Άγγελους του Τσάρλι.
0: Μα δεν θυμάμαι τώρα αν το έχω όντως δει, αλλά... Όχι, έχω δει διάφορα.
1: Σε κόβει πιο ποιοτικό.
0: Καθόλου. Άρα παλιότερα σίγουρα. Όχι.
1: Το pleasure σου ποιο είναι. Αυτό που θα δεις και θα είναι comfort. Αλλά είναι άξι. Guilty.
0: Θα δω και χαζές κωμωδίες που ξέρω ότι θα...
1: Ποιο. Καθόλου guilty εντωμεταξύ.
0: Δηλαδή και τις προάλλες έλεγα θέλω να δω μια κωμωδία απλά να περάσω καλά. Εν τέλει, αλλά όσο την ερώτηση, την ξεφεύγω, όχι. Εν τέλει, ήτανε λάθος, γιατί το Disney Plus, ναι, το κανάλι του συνδρομητικό, δεν ξέρει τι βάζει στην κάθε κατηγορία, αλλά η κωμωδία και έχει λάνθιμο. Οπότε ο λάνθιμος είναι κωμωδία, δεν ξέρω. Έχει κωμικά στοιχεία. Και εν τέλει κατέληξα να βλέπω το The Menu, δεν ξέρω αν το έχει δει.
1: Καταπληκτική ταινία.
0: Ναι, σου αρέσει τόσο.
1: Κωμωδία δεν τη λέει.
0: Καθόλου κωμωδία. Εγώ κωμωδία σε ψάχνα. Ήξερα ότι δεν είναι τόσο κωμωδία, αλλά εκεί κατέληξα.
1: Μου άρεσε που την έχω δει και σε σινεμά μόνη. Το αγαπημένο μου χόμπι να πηγαίνω σινεμά μόνη. Μου άρεσε πάρα πολύ και το τέλος. Ο τρόπος που χειρίζεται. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ και η Άνια Τέιλορ Τζον.
0: Σ' αρέσει.
1: Άνια Τέιλορ
0: Τζόι. Νομίζω ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο τρόπος που μεταμορφώνεται από ένα ρόλο στον άλλο.
0: Έχω mixed feelings για αυτήν την κοπέλα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν πιστεύεις ότι μπορεί να τα κάνει όλα.
0: Ναι, όχι, μου άρεσε αυτή την ταινία, οφείλω να πω. Όχι, ήταν πολύ καλή ερμηνεία. Κάπως δεν ξέρω τι ήθελα όμως. Και στη ροή της ξεκίνησε πολύ δυναμικά και μετά ήμουν κάπως OK.
1: Για να έχει αυτό το τέλος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όχι, πολύ ωραία. Κρατάω κάτι που είπες για να γυρίσουμε ξανά μετά. Και επειδή δεν μπορώ να μην δεν ακούσουμε Full to Full, Prince και When Doves Cry, το οποίο έχει κομματάρες ο Prince, και θα μπορούσα να διαλέξω αντίστοιχα αυτό το κομμάτι για να παίξει κάπου, δεν ξέρω.
1: Όχι στην τροφή της ζωής σου ή και εκεί.
0: Δεν ξέρω αν θα με εξέφραζε τόσο, αλλά ρυθμικά και όλο αυτό το...
1: Είσαι κάπου εκεί.
0: Όλη αυτή η ένταση μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Συνεχίζουμε έτσι λίγο πιο δυναμικά για αρχή και θα δείτε τι έχουμε μετά διαλέξει.

0: Έχει έρθει ο Youngblood και έχει πάρει αυτό το κομμάτι από τους Kiss και το έχει παρουσιάσει, το έχει ξαναβαφτίσει κάπως. I was made for loving you για το Fall Guy. Mm-hmm. Δεν με νοιάζει αυτή η ταινία, δεν την έχω δει.
1: Ωραία ταινία πάντως.
0: Θα την έβλεπα, εννοείται, αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή.
1: Να ξέρεις, παίζει πάρα πολλές φορές αυτό το κομμάτι μέσα στη ταινία.
0: Γιατί?
1: Σε πολλές σκηνές δηλαδή.
0: Α, το έκαναν ένα γι' αυτό. Το προμοτάρι μου όσο δεν πάει.
1: Πραγματικά.
0: Αλλά ξέρω ότι αρέσει και σε σένα.
1: Έχω τρελαθεί αλήθεια με αυτή την εκδοχή και το έχεις βάλει και στο Riot Hours, που είναι η αγαπημένη μου λίστα.
0: Οπα.
1: Σε αυτό το σημείο να πω ότι οι λίστες που κάνει, τι να πω, μπορούν να κάτσουν μέχρι, από φωτογράφηση μέχρι τρέξιμο.
0: Άντε, δοκιμασμένα δηλαδή.
1: Πραγματικά.
0: Ευχαριστώ πολύ, με τιμάς πάρα πολύ.
1: Κάνεις τρομερή δουλειά.
0: Μπορείτε να τις βρείτε στο Spotify, στο Black Coffee, εκεί πέρα παίζουνε. Και αντίστοιχα κάποιες ηχογραφημένες εκπομπές υπάρχουν και στο Mixcloud. Δεν ανεβαίνουν τόσο συγχρονισμένα, αλλά μπορείτε να βρείτε παλιότερες εκπομπές έτσι, άμα θέλετε να ακούσετε. Τι λέγαμε. Τι λέγαμε. Θα ηχογραφηθεί και η συγκεκριμένη εκπομπή, να την ξανακούσετε ξανά και ξανά και ξανά και να πατήσετε άπειρες καρδούλες. Οπότε ναι, έτσι συνεχίζουμε σε πιο ροκ διάθεση. Λοιπόν, εγώ κρατιέμαι αλήθεια για να μην σχολιάσω για το τελευταίο κομμάτι που ήταν από κοινού μια τρομερή απόφαση. Και αυτό κι αν θα ήθελα να το βάλω έτσι σαν soundtrack ζωής που λέει ο λόγος. Γιατί
1: έχει και ωραίους στίχους αλήθεια.
0: Πάρα πολύ. Έτσι εντείνουμε τη στιγμή για να μην είναι τόσο το τέλος μαζί μας.
1: Δεν έχει έρθει ακόμα το τέλος, έχουμε ακόμα διαλέξει για σας πολλές ταινίες.
0: Έχουμε ένα 45 λεπτό γεμάτο. Και επειδή μπορεί να μην προλάβουμε να τα πούμε όλα τότε, γι' αυτό το προμοτάρουμε από τώρα. Γιατί ενώ είναι ένα πολύ χαρούμενο κομμάτι εκείνο, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να μην διάλεγα κάτι τόσο έτσι αλέγκρο. Mm-hmm. Αλλά καταφέρνει και το υποστηρίζει τέλεια. Mm-hmm. Εμένα, και αυτό θα μου δώσει την πάσα για την επόμενη ερώτηση, η συγκεκριμένη ταινία του τελευταίου τραγουδιού ανήκει και μέσα στο top 5 των ταινιών μου. Την έχω βάλει τόσο ψηλά. Για διάφορους λόγους. Πρωταγωνιστικός. Και μη. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι, άμα έχει σκεφτεί κάποιες ταινίες, δεν χρειάζεται να είναι σε κατάταξη. Που...
1: Πάλι καλά, γιατί θα μου είναι πάρα πολύ
0: δύσκολο.
1: Όχι,
0: είναι πολύ δύσκολο. Ακριβώς γι' αυτό το κάνω γενικά.
1: Και το 5 είναι δύσκολο.
0: Πες όσες σου έρχονται δηλαδή και μια τριάδα. Κάποιες ταινίες έτσι, να καταλάβουμε και τι σου αρέσει και ίσως τι. Σε έχει διαμορφώσει κάποια κομμάτια από αυτές τις ταινίες.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω πολύ Disney-κά,
0: ναι.
1: Με Cruella.
0: Okay.
1: Με την πρόσφατη εκδοχή που έκανε η Emma Stone. Το γεγονός ότι δείχνει αυτή την πλευρά της Cruella που σε άλλες ταινίες δεν την έχουμε δει και την έχουμε στο μυαλό μας πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι. Που δεν είναι απαραίτητα κακιά σαν προσωπικότητα, αλλά οι καταστάσεις την κάνουν να φαίνεται κακιά. Okay. Γιατί και στην ταινία, δεν ξέρω αν την έχεις δει.
0: Θα με ενδιαφέρει όμως πολύ.
1: Και έχει πολύ ωραία και κοστούμια, καταπληκτικά. Και ο τρόπος που χρησιμοποιούν τα κοστούμια, γι' αυτό και άλλωστε μου αρέσει η νηματολογία, γι' αυτό ένα λόγο. Ο τρόπος που χρησιμοποιούν τα ρούχα για να δείξουν ακριβώς τη φάση της ιστορίας είναι για μένα top. Και οι ερμηνείες και σαν ιστορία και γενικά αυτό το ότι ανατρέπει λίγο την πλοκή και το πώς έχουμε αυτό το χαρακτήρα στο μυαλό μας.
0: Αυτό είναι ωραίο που βάζουν χαρακτήρες και βλέπεις λίγο το side story που δεν ξέρεις. Είναι όντως πολύ ενδιαφέρον από το να γίνονται remake ή
1: ακριβώς,
0: live action, ρε παιδί μου, ηθοποιούς.
1: Συνεχίζω με Jojo Rabbit.
0: Okay.
1: Εντάξει. Όταν γνώρισα τον σκηνοθέτη...
0: Προσωπικά.
1: Όχι, εντάξει, μέσω των ταινιών προφανώς. Ο τρόπος που είναι μια ταινία η οποία μιλάει για την κατοχή και τους Εβραίους και όλο αυτό το κυνηγητό που ξέρουμε, όλη αυτή την ιστορία του Β' Παγκοσμίου. Ο τρόπος που δείχνει αυτό το θέμα ότι είναι σαν... Γιατί ενσαρκώνει και τον Χίτλερ. Ο τρόπος που... δίνει την πλοκή που είναι σαν να παρουσιάζει, ας πούμε, το πώς σκέφτεται ο Χίτλερ, ας πούμε. Ταυτόχρονα κάνει μια ωραία καλικατούρα του ανθρώπου και του χαρακτήρα. Το δομεί αριστοτεχνικά αυτό που θέλει να πει, από την αντίθετη πλευρά όμως.
0: Okay,
1: το καταδικάζει μέσα της κωμωδίας.
0: Έχω ακούσει πολύ ωραία λόγια γι' αυτό και έρχεσαι και εσύ να μας το πεις, οπότε το βάζω στο watchlist μου.
1: Να το βάλεις. Με τι να συνεχίσω. Θα συνεχίσω με musical.
0: Okay, γιατί ναι, έπρεπε.
1: Αυτός ο τύπος.
0: Έπρεπε.
1: Pop culture, burlesque, Christina Aguilera, Cher. Cher αγαπώ. Αγαπώ και Christina Aguilera. Επίσης κοστούμια από μουσική, από ναι. πλοκή. Εντάξει, όχι καμιά ιδιαίτερη πλοκή. Καλά,
0: δεν
1: χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται να είναι και ιδιαίτερη πλοκή. Μπορεί να έχει κάτι ακραίο για σένα που να αγκαλιάζει την αισθητική σου και να βρει και να κουμπώσει.
1: Τι άλλο. Για πες εσύ την τριάδα σου.
0: Δεν μια φορά, μια μέρα, κάθισα να βάλω κάποιες ταινίες κάτω. Γιατί αυτές οι εξαπρόοπτο ερωτήσεις μου πιάνουν αδιάβαστη.
1: Ωραία.
0: Οπότε.
1: Έχουμε τρεις απαντήσεις.
0: Έχουμε σίγουρα. Ωραία. Δεν ξέρω καν αν μπορώ να τις αναλύσω τόσο εκτενώς όπως εσύ. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα Παράσιτα. Όταν την είδα.
1: Είναι στο νούμερο 2 μου, να ξέρεις.
0: Χαίρομαι. Πάρα πολύ. Δηλαδή είμαι κάπως. Τι βλέπω. Όλο αυτό που θίγει υποσυνείδητα, τη διαφορά του ταξικού κόσμου, καλός ή κακός. Και με τα πλάνα, με τα κάδρα και όλο αυτόν τον κόσμο που δεν βλέπεις αλλά είναι εκεί πέρα, πάλι περί ταξικότητας. Εξαιρετική ταινία, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν μου έλεγαν πέσε κάποιον πρότεινε μια ταινία που δεν την έχει δει, δεν ξέρω ποιος δεν την έχει δει, είναι αυτή η αλήθεια.
1: Ήταν και για μένα πραγματικά σαν να ξαναξεκινάει η εμπειρία μου στο σινεμά και στις ταινίες. Ήταν μία αρχή. Σερ,
0: δεν μπορούμε τώρα να συγκεντρωθούμε με σερ που μπήκε. Σουπ, σουπ, σονγκ. Τέλειος. Και θα επανέλθουμε λίγο να συζητήσουμε πάνω σε αυτό.
1: Τέλειο.

0: Και όταν κάθισα λοιπόν να σκεφτώ λίγο για τις ταινίες που μου αρέσουν, πάντως τα βλέπω αυτά που έχω γράψει, γιατί είναι ένα παλιό αρχείο τότε που τα σκεφτόμουν. Και λέω όντως, δηλαδή γυρνάω εκεί και κάποιες μπορεί να μου διαφεύγουν, αλλά είναι πάντα εκεί και κάτι μου έχουν δώσει. Μία ταινία που έτσι ξεχώρισε όταν είχα δει είναι πολωνικής καταγωγής, παραδόξως.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν βλέπουμε το ίδιο σινεμά.
0: Δεν βλέπω μόνο τέτοια alternative ευρωπαϊκό κινηματογράφο, αλλά είναι κάποια που άμα τα πετύχεις είναι εξαιρετικά. Λέγεται Cold War, ψυχρός πόλεμος. Το έχεις δει?
1: Δεν το έχω δει, έχω δει την αφίσα που μου αρέσει πάρα πολύ. Λέω κάποια στιγμή θα το δω.
0: Ο σκηνοθέτης είναι ο Παύλη Παυλικόφσκι, κυκλοφόρησε το 2018. Είναι όλοι ασπρόμαυροι και οπτικά πανέμορφοι. Για ένα καταδικασμένο έρωτα σε έναν μαέστρο και μια τραγουδίστρια στην Πολωνία των 50's. Και αυτό που λέμε, το story μπορεί να μην είναι κάτι grande όπως τα παράσιτα. Το παράσιτα έχουν ακραίο story. Είναι όλο τόσο αισθαντικό, τόσο ωραίο, τόσο σαν μια μπαλάντα στο μυαλό μου. Οπότε... Δεν ξέρω, την έχω βάλει εκεί. Την αγάπησα και την έχω βάλει στα βάθρα της.
1: Ωραία.
0: Για πίσω παίζει το Il Tango de Roxanne από Moulin Rouge και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ.
1: Γιατί τα musical έχουν αυτή τη λίστα, την έχουν πάει.
0: Θα πατήσω λίγο εδώ να αναφέρω και μία ακόμη.
1: Εννοείται.
0: Που λέγεται Buffalo 66. Δεν ξέρω αν την ξέρεις.
1: Αποστάκι αυτή.
0: Είναι έτσι λίγο cult, 90's. Σκηνοθέτησε και ο πρωταγωνιστής, ο Vincent Gallo. Είναι λίγο... ιδιαίτερο συγκεκριμένος, έχει φάει και τα cancel του και διάφορα. Αλλά πάλι και αυτή την είδα και την κράτησα. Ουσιαστικά ο πρωταγωνιστής έχει εκτίσει μια πενταετή ποινή στις φυλακές για ένα έγκλημα που δεν διέπρεξε. Και επειδή οι γονείς του δεν το γνωρίζουν ότι ήταν στη φυλακή,
1: δεν το γνωρίζουν,
0: κάπως δεν το μάθανε ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Τους έχει πει ψέματα ότι δουλεύει στην κυβέρνηση και είναι παντρεμένος με μια υπέροχη γυναίκα. Και αυτός πάει και απάγει μάλλον μία χορεύτρια, μία τυχαία κοπέλα από μία σχολή χορού.
1: Για να κάνει τη γυναίκα
0: και...
1: του.
0: Ναι, άκου για να κάνει τώρα τη γυναίκα του. Βέβαια δεν μένει τόσο εκεί, είναι λίγο πιο road trip το ταξίδι.
1: Έχει να κάνει με το Route 66, ας πούμε.
0: Δεν νομίζω ότι παίζει τόσο ρόλο. Μπορεί και να παίζει και τώρα να το έχω αφαιρέσει από τη μνήμη μου. Αλλά κρατάω μια εξαιρετική σκηνή που η Κριστίνα Ρίτσι που παίζει... κάνει έτσι ένα dance break με κλακέτες, που αγαπώ κλακέτες, fun fact
1: τώρα
0: για μένα.
1: Αλήθεια.
0: Και, ναι.
1: Και στα δύο facts.
0: Και στα δύο. Και κάπως μου έχει μείνει και αυτή η σκηνή. Που δεν χρειάζεται, αλλά μπήκε. Και είναι αυτά που λειτουργούν. Αρκετά θλιμμένη ταινία κι αυτή. Αλλά.
1: Την έχω αγαπήσει. Okay, ναι. Με την πούλησες.
0: Ναι, ναι, όχι. Άμα θέλετε έτσι.
1: Και χορό, αγαπώ.
0: Ένα κρύο μαγιάτικο πρωινό να δείτε κάτι. Δείτε τον Μπάφαλο. Να ακούσουμε και λίγο τάγκο.
1: Βεβαίως.
0: Αυτά. Και επανερχόμαστε με επίσης τραγουδάρα. Με dejaste, me dejaste en un tango. El alma se me fue el corazón. Ya no tengo ganas de vivir, porque no te puedo convencer que no te vendas, Roxana.

0: Για πες μας, για το από μέσα πεθαμένος από Δανάη.
1: Έχεις δει την ταινία που έχει παίξει, Θουλάνθη μου?
0: Θα σου πω ειλικρινά, δεν την έχω δει γιατί θέλω να τη δω σινεμά κάποια στιγμή.
1: Σωστό,
0: είναι αυτό το OCD που
1: είναι
0: έχω,
1: αυτό, είναι
0: το
1: αυτό.
0: Γνωστό, για όσους με ακούτε και για όσους με ξέρετε. Αλλά ξέρω ότι παίζει και το έχω λατρεύσει γιατί το επέλεξε.
1: Εγώ η αλήθεια είναι ότι άντεξα μέχρι τη μισή ταινία να δω. Μετά κάπως αναστατώθηκε πάρα πολύ το μέσα μου.
0: Από μέσα.
1: Από μέσα πέθανα. Έμαθα αυτό το τραγούδι μέσω του cover που έχει κάνει η Κατερίνα Ντούσκα. Καταπληκτικό cover. Και πάνω στην εποχή του COVID εντωμεταξύ. Οπότε ήταν COVID από μέσα πεθαμένος. Με είχε διαλύσει αυτό το κομμάτι.
0: Εξαιρετική και η Ντούσκα το πω που έκανε.
1: Εξαιρετικό κομμάτι. Το τραγουδά στο μπάνιο μου όταν μου έρχεται αυτό το τραγούδι στο μυαλό. Καταπληκτική εκτέλεση και η πρώτη εννοείται Δανάη και Ντούσκα.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι το σωστό κομμάτι στη σκηνή.
1: Ακριβώς.
0: Και μπράβο που εξάγουμε πολιτισμό.
1: Κύριε Λάνθη με.
0: Επίσης έχω και του Λάνθη μου αγαπημένη ταινία στο Top 5.
1: Για πες.
0: Το Poor Things. Καθαρό δεκάρι. Καθαρό δεκάρι.
1: Είναι και για μένα.
0: Δεν αμφισβήτησα, βγήκα από το σινεμά και λέω καθαρό δεκάρι αυτό που είδα.
1: Πραγματικά, ο τρόπος που έχει πει τόσο πολλά πράγματα, ναι, με έναν τόσο απλό τρόπο.
0: Δεν είναι και πιο απλός τρόπο, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Κάπως είναι πολύ, ακριβώς όπως ήταν, μιλούσε σαν να μιλάει ένα πεντάχρονο, ας πούμε. Αυτός ο τρόπος για να εξηγήσει τόσο πολλά πράγματα, τόσο απλά, εντάξει, όχι απλά, αλλά από τη δικιά μας πλευρά σαν γυναίκες, το βρήκα καταπληκτικό, ώστε το έχουμε κάνει τόσο νιανιά.
0: Ναι.
1: Που δεν ξέρω πώς γίνεται να μην εκτιμάμε το Λάνθιμο και τον τρόπο που για να το κάνεις ακριβώς τόσο νιανιά το έχεις αναλύσει τόσο πολύ.
0: Εντάξει, το συγκεκριμένο ήταν και από βιβλίο το σενάριο, αλλά για μένα δεν παίζει κανένα ρόλο, κανένα, γιατί η παρουσίαση
1: άρτια.
0: Είναι από κουστούμια, σκηνικά,
1: όλα. Δε,
0: ήταν όλο άψογο.
1: Είχες πάει στην έκθεση που είχε γίνει για τα κουστούμια?
0: Όχι, γιατί δεν ήμουν Αθήνα τότε.
1: Α, σωστό, σωστό.
0: Ήθελα πάρα πολύ ωραία να κατέβω.
1: Είχα πετύχει και συνάδελφο εντωμεταξύ.
0: Okay.
1: Ναι, ναι, ναι. Καταπληκτικά κουστούμια.
0: Επίσης,
1: τώρα, θα ήθελα...
0: Ναι, πες. Όχι, συγγνώμη, σε διακόψα. Όχι, είδα σήμερα, πριν έρθουμε στην εκπομπή, ότι θα είναι και ο William Dafoe στο Νόστος, το φεστιβάλ.
1: Αποκλείεται.
0: Και είμαι κάπως με έπιασε ένα χτυποκάρδι. Γιατί τον αγαπώ και είμαι κάπως, δεν ξέρω, πρέπει να τρυπώσω σε αυτή.
1: Συνέντευξη.
0: Θα γίνει στην κεντρική αίθουσα του Σταύρος Νιάρχος και μάλλον θα γίνει, δεν κατάλαβα αν θα είναι...
1: Κάτι masterclass κάτι.
0: Ναι, αλλά θα είναι πάνω στον εχθρό του λαού του Ήψεν.
1: Το οποίο παίζεται και στο θέατρο,
0: ναι,
1: εδώ πέρα.
0: Ναι, αλλά είμαι σε φάση, δεν με ενδιαφέρει το περιεχόμενο.
1: Απλά καν.
0: Πρέπει να τον δω από κοντά αυτόν άνθρωπο. Μόνο αυτό, θα τρυπώσουμε μαζί.
1: Θα τρυπώσουμε. Πρόσβαση μπορεί να έχουμε.
0: Μπορεί. Δεν λέμε παραπάνω. Και πάμε λίγο σε Fight Club.
1: Κλασική ταινία.
0: Και τραγουδάρα από Pixies, Where is my mind?

0: Αναφερθήκαμε και στο drive πριν με τον Βαγγέλη και στο drive που έγινε το 2011 πρωταγωνιστούσε ο Ryan Gosling. Mm-hmm. Ακούστηκε το συγκεκριμένο άσμα.
1: Και έγινε Night και πολύ Call γνωστό.
0: Καβίνσκι. Εντάξει, εξαιρετική εκτέλεση. Mm-hmm. Πολύ ατμοσφαιρικό κομμάτι που ταιριάζει στην ταινία και θέλω να τις δω και τις δύο. Δηλαδή αυτό το OCD θα με πάει πίσω κάποια στιγμή η ζωή μου.
1: Πρέπει και το πρώτο και το δεύτερο.
0: Εννοείται, Λισά. Και εντάξει.
1: Δεν πιστεύεις ότι μετά θα κάπως...
0: Θα έχω debate μέσα
1: μου. Ναι. Όποια δεις πρώτη.
0: Να σου πω κάτι.
1: Πάντα θα συγκρίνεται με τη δεύτερη.
0: Πάντως, το παλιό, δεν θα πω την αλλιώσει το καλύτερο.
1: Okay.
0: Αλλά όπως και να το κάνουμε, κάτι που παλιώνει έχει μια δικιά του άβρα, καλός ή κακός. Mm-hmm. Θα συγκριθούν, αλλά θα ξέρω ότι αυτό γυρίστηκε τότε και αυτό τώρα.
1: Okay.
0: Και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι όριμη να τα κρίνω με τις συνθήκες της εκάστοτε χρονιάς.
1: Ίσως και το πρώτο έχει και όλη τη σκέψη πίσω, ενώ το δεύτερο πατάει κάπου, έχει μια βάση.
0: Καλά, και ήταν τελείως αλλιώς το πώς παρουσιάζεται το μέλλον, ας πούμε.
1: Σωστά.
0: Και,
1: και οπτικά.
0: Ναι. Και τώρα τα μέσα που υπάρχουν στο 2010, ας πούμε. Και είπαμε Ταραντίνο, βάλαμε κάτι ακόμη, τι να κάνουμε.
1: Βέβαια.
0: Το τραγούδι που διαλέγαμε όλοι όταν ήμασταν λίγο πιο μικροί.
1: Αχ, ναι.
0: Ναι, ξέρω και από μουσική.
1: Ναι, και αυτή η αφίσα από το Pulp Fiction με την Uma Thurman. Εννοείται.
0: Οπότε εντάξει, δεν γινόταν να μην δεν το ακούσουμε και αυτό. Λοιπόν, 20 λεπτά ακόμη μέχρι τη λήξη της σημερινής εκπομπής. Έχουμε ακόμα τραγουδάκια για να μείνετε μαζί μας, να σας δελεάσουμε. Και εξαιρετική παρέα, Μαρία Ξανθοπούλου, στην παρέα του Black Coffee σήμερα.
1: Η χαρά είναι όλη δική μου.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε.

0: Χαίρομαι πάρα πολύ που επέλεξες αυτό το κομμάτι να το ακούσουμε σήμερα, γιατί σου έλεγα πριν ότι πόσο, δεν ξέρω, με ξεσηκώνει.
1: Πραγματικά.
0: Με κάθε πιθανή έννοια όλο αυτό. Bronze και Beat από Small Town Boy.
1: Είναι για τρέξιμο αυτό το τραγούδι.
0: Φουλ, θες να εκτονωθείς, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έχει και πολύ ωραία ιστορία, γιατί αυτό πρωτοακούστηκε στην ταινία που λέγεται, δώστε μου μισό λεπτό να ανοίξω τα κοιτάπια μου. Στην ταινία Pride που παίχτηκε το 2014 και συνδέεται με την άνοδο της βρετανικής γκέι κουλτούρας τη δεκαετία του 1980. Το τραγούδι αυτό ακούγεται στην ταινία Pride όταν ο νεαρός πρωταγωνιστής έρχεται αντιμέτωπος με την οικογένειά του και τελικά φεύγει από το σπίτι και τον κόσμο που δεν τον αποδέχεται.
0: Okay.
1: Οπότε, shout out σε αυτά τα παιδιά που δυστυχώς έχουν αναγκαστεί να τρέξουν τόσο μακριά. Και ευτυχώς, αν είναι κάτι που δεν τους ταιριάζει, κάτι που νιώθουν ότι δεν ανήκουν, να τρέξουν μακριά.
0: Εννοείται, τα λες πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει γιατί έχουμε αφήσει εξαιρετικές επιλογές για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Οπότε σας αφήνουμε να το απολαύσετε και να γυρίσουμε για τον αποχαιρετισμό.

0: για αυτό το τραγούδι που είναι τόσο φρέσκο, αλλά δεν ξέρω, νιώθω ότι...
1: Διαχρονικό.
0: Δεν λέω μόνο για αυτό που ακούμε, και για το κλείσιμο, γιατί θέλω να πω πολλά, κατάλαβες. Και κάπως μένει μαζί με όποιον βλέπει την ταινία και το έχει ακούσει λίγο καλύτερα. Κάπως δεν μπορείς να το ξεχάσεις.
1: Καθόλου. Και το χορό, θα πω εγώ.
0: Ναι.

0: Αυτό ήτανε. Ελπίζω να σου άρεσε πολύ η σημερινή εκπομπή, να το πω, η σημερινή παρέα.
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Οριακά αυτοπρόσκληση ήτανε.
0: Ήτανε και πρόσκληση, γιατί ήθελα πολύ να έρθεις εδώ, όντας ένα άτομο με τόσες γνώσεις, τόσα ερεθίσματα και τόσο ενδιαφέρουσες απόψεις.
1: Η μικρή Μαρία χαίρεται από μέσα της.
0: Και εντάξει, είναι αλλιώς, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για θέατρο και για κουστούμια πολύ περισσότερο, σίγουρα. Αλλά εντάξει, μείναμε στο σινεμά για σήμερα. Μπορεί στο να υπάρχει σινεμά και συνέχεια κάπου.
1: Μπορεί κάπου να υπάρξει κάπου και κάποια συνέχεια.
0: Πολλά προκύπτουν και Βεβαίως. Τα θέλουμε να προκύπτουν για το μέλλον, Βεβαίως. Για να είμαστε έτσι όλοι ενεργοί. Και για το τέλος έχουμε κρατήσει ποιο τραγούδι Μαρία Ξανθοπούλου.
1: Πάμε.
0: Για να το...
1: What a life.
0: Ωραία, από Scarlett Pleasure.
1: Σωστά. Και... που έχει χορέψει μοναδικά ο αγαπημένος της Δήμητρας.
0: Mads Mikkelsen, ο αγαπημένος ηθοποιός, στο Άσπρο Πάτο. Την ταινία αυτή που μπορεί να μην είναι και η καλύτερη το οτιδήποτε, αλλά εμένα μου έχει αρέσει πάρα πολύ και κρατάμε όλοι το φινάλε, στο οποίο ούτε ο ίδιος ήθελε να...
1: Αλήθεια.
0: Δεν ήθελε να κάνει αυτό το ζιμπέκικο ουσιαστικά στο φινάλε.
1: Και δεν φαίνεται καθόλου, φαίνεται σαν το απολαμβάνει.
0: Αλλά δεν ξέρω αν ξέρει αυτή την πληροφορία για τον Μάτς, είναι ξεκίνησε ως χορευτής αυτός.
1: Αποκλείται. Ναι. Βέβαια, τώρα που το λες και το παρατηρώ, μου έρχεται η σκηνή. Ναι, οκ. Okay.
0: Ήτανε φουλ καλός χορευτής και μετά το γύρισε στην ηθοποιία. Και ευχαριστούμε
1: Εξίσου
0: πάρα πολύ.
1: Καλός.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτή η φάτσα να μείνει ανεκμετάλλευτη ήταν λίγο. Θα ήταν τραγικό.
1: Ισχύει. Και μας χάρισε τις χορευτικές του ικανότητες.
0: Πάρα πολύ.
1: Απορώ γιατί δεν ήθελε.
0: Δεν ξέρω τους λόγους του. Τώρα πρέπει να εμβαθύνω λίγο περισσότερο. Και με αυτό το εύθυμο κλίμα.
1: Εύθυμο,
0: γιατί
1: εύθυμο.
0: Είναι...
1: Θα βγούμε κι εμείς να χορέψουμε.
0: Θα βγούμε και θα σας αποχαιρετήσουμε. Και ευχαριστώ πρώτα τη Μαρία εδώ για την παρέα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Και εγώ αντίστοιχα. Και όλους εσάς που συνδεθήκατε και ήσασταν παρέα μας.
1: Και στείλετε φωτογραφίες, φιλιά.
0: Όλοι εδώ.
1: Παραγγελίες.
0: Είστε επανειδήν να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα εδώ στο Black Off και στο streetradio.gr και τα λέμε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ένας άγριος φόνος. Ένα 16χρονο παιδί. Μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
2: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική 10η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Ρέτζιναλντ Ρόους μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο, φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
4: Οι μορφές έκφρασης καλωσορίζουν τους μικρούς μας φίλους στα παραμύθια της Άννας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή κάνουμε βόλτα στο δάσος με τον Κούκου.
5: Γινόμαστε θαραλέοι με τον πειρατή μου.
4: Και μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους άλλους με τον δράκο των χρωμάτων.
6: Πληροφορίες στο μορφέσεκφρασης.gr και στο 210-3464-002.
7: Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Verstappen. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο diXTY.gr.

Καλώς τα μου. Μια μεγάλη καλησπέρα στην παρέα του Street Radio. Καλώς ήρθατε στο βράδυ της Δευτέρας. Σκυτάλη από τη Δήμητρα και μπάσιμο στο 10-12. Dragging the Line και Ελένη Παπαμικρούλη στα μικρόφωνα και τις επιλογές της μουσικής. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12.

0: song, you know? Like, it's a full song, but it's just like... Okay.
1: 9 λεπτά μετά τις 10, στην 3η του Μάη. Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε την Άνοιξη και επίσημα και πούμε ένα μεγάλο γεια στο καλοκαίρι. Παίζουμε μουσική απόψε για τις θερμοκρασίες που θα θέλαμε να έχει και όχι για αυτές που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Τοποθετημένη πάγια στο βράδυ της Δευτέρας, την 1η της εβδομάδας. Αναπαυτικά δυστυχισμένοι, ανυπόφορα ευτυχείς, όπως και αν είστε και είμαστε και απόψε, είμαστε συντροφιά και αυτό είναι το κύριο.

Κοίταμε τις μουσικές του σήμερα, άρα ρίχνουμε ταυτόχρονα κλεφτές ματιές και σε αυτές του χτες. Που και που βάζουμε καμιά συναυλιακή πινέζα.

Αλλά το κύριο είναι ότι συναντιόμαστε όσο κοντά ή μακριά κι αν είμαστε. Καλή ώρα μπορεί να είσαι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και να ακούς Street Radio. Καλωσορίζουμε τους πρώτους στην παρέα, τους κοντινούς και τους μακρινούς. Καλώς ήρθατε, οι Εγγλέζοι της παρέας, χρονικά πάντα μιλώντας.

Στη διάθεσή μας όπως πάντα έχουμε μια σειρά από εναλλακτικές πλατφόρμες ακρόασης. Έχουμε το e-radio, το Radio Guide FM, Radio Sur. Τι ξεχνάω, το Live 24 φυσικά. Για τους εγκινήσει ακροατές, το TuneIn. Και ξέρεις τι θα πω τώρα. Για τη μεγάλη φωτεινή υδρόγειο. Με τα μεγάλα scroll που μπορείς να ακούσεις ραδιόφωνο από κάθε γωνιά του πλανήτη. Και έχουμε πει μια μικρή φωτεινή πινέζα κάπου. Εκεί κοντά στη Μεσόγειο είμαστε κι εμείς για απόψε.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο www.streetradio.gr. Listen live and chat πάνω δεξιά. Ελάτε στην παρέα, διαλέξτε το ψευδόνυμό σας, σε φάνταστο ημί, όπως και αν το ονειρεύεστε και για σήμερα, και ελάτε να πείτε την καλησπέρα σας. Έχουμε ήδη τους πρώτους. Είτε είστε από τα περίχωρα είτε όχι, καλώς ήρθατε στη φιλόξενη σκέπη του Street Radio, ένα σταθμό με πλούσιο πρόγραμμα live εκπομπών 7 μέρες τη βδομάδα, πολιτιστικά event που τρέχουν, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κυρίως συναυλίες από εδώ και στο εξής. Παραστάσεις προηγήθηκαν όλη τη χειμερινή σεζόν. Μπορούμε να πούμε ότι διανύουμε εκείνη τη βδομάδα που, ας πούμε, είναι η μεγάλη, η τελετή έναρξης το Σάββατο, για ένα συναυλιακό καλοκαίρι που θα είναι σίγουρα έντονο. Μετάλλικα λοιπόν στο ΆΚΑ στις 9 του Μάη. Θα μπορούσε κανείς να περιμένει απόψε τέτοια, αλλά είπαμε να κινηθούμε σε καλοκαιρινές, ας πούμε, αναμνήσεις και μουσικές. Να, σαν αυτή εδώ. Δύο καλοκαίρια πίσω, οι Black Pumas βρέθηκαν στην πλατεία νερού και χάρισαν ένα live που πρόσφατα συζητούσα πόσο ωραίο ήταν. Και ενώ μάλιστα είχαν τους Στίβερη από πάνω τους, ίσως η δική τους εμφάνιση ξεχώρισε περισσότερο και από εκείνους.

Κατά τα άλλα, Τέταρτη του Μαΐου απόψε. Και όλη μέρα δηλαδή. Παγκόσμια ημέρα για το άσθμα, διαβάζω. Και ταυτόχρονα διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Μια μέρα μνήμης για την μεγάλη προσφορά. Αν έχετε κάποιο μπαλκόνι εύκαιρο, μπορείτε να βγείτε, να χειροκροτήσετε λίγο. Το συνηθίζουμε σε κάτι τέτοιο.

Αυτή λοιπόν ήταν η Black που μας με το Fire, και επειδή η time flies που λέμε και στο χωριό από μικρή, Mick Jagger ακολουθεί ετών 80 και το λοιπό σχεδόν συνομήλικο κρου. 18 χρόνια μετά του Bigger Bang επέστρεψε το 2023, τότε πριν 18 χρόνια ήταν το τελευταίο LP που είχαν κυκλοφορήσει. Το 23 λοιπόν εμφανίστηκαν αυτά τα παιδιά με νέα κυκλοφορία. Paul McCartney, Lady Gaga, Stevie Wonder και ένα κομμάτι με πρωταγωνίστρια τη Sydney Sweeney, ηχογραφήσεις στο Los Angeles, τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, τις Μπαχάμες και σαν να μην περνάει ο χρόνος από πάνω τους, Rolling Stones και Angry.

Καλησπέρα. Να στείλουμε στα ανατολικά της Αθήνας και περαστικά για τους τραυματίες της παρέας και ας ανοίξουμε κάπου εδώ για απόψε το κεφάλαιο υπέροχα πλάσματα. Μιλάμε για τρεις εντελώς διαφορετικούς τριαντάριδες στην καρδιά της Αθήνας που ζούσαν τη ζωή με όσα εκείνη έφερνε και έπαιρνε. Επαναλήψεις για μας τους μικρότερους, ειδικά τα καλοκαίρια, γιατί αν είσαι καθηγητής έχεις πολύ χρόνο για τέτοια. Και πάγια τα έχει συνδυάσει με αναμνήσεις που περιλαμβάνουν ζέστη και πολλά, πραγματικά πολλά, σερή επεισόδια. Από τις πολύ όμορφες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, ντυμένη με ακόμη πιο ωραίες μουσικές.

20 χρόνια λοιπόν μετά, σε μια Αθήνα που από την ας πούμε έγκλη των Ολυμπιακών Αγώνων δεν έχει τίποτα που να της έχει μείνει. Με ένα γκάζι που πια όχι μόνο δεν είναι σημείο αναφοράς ή hot steaky, αλλά μια γειτονιά που δεν έχεις λόγο να βρεθείς σε αυτή, παρά μόνο αν πηγαίνεις σε κάποιο live στην Τεχνόπολη. Τα υπέροχα πλάσματα επιστρέφουν, η Έλλη, το Μιτσάκι και ο Μπίλι. Μέσα στο 2026 και οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι μαζί μας μέσα από την κρατική τηλεόραση, με τα νέα επεισόδια να έρχονται κάπου κοντά στον Οκτώβρη. Αν είδες λοιπόν τον εαυτό σου ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις, τον τριαντάρι εαυτό σου, προσπαθώντας με αυτό που λέμε ζωή, νομίζω ότι η είδηση μόνο χαρά μπορεί να φέρει.

Αν έχουμε λοιπόν κάπου να αφιερώνουμε τα σημερινά, δεν είναι παρά σε εκείνα τα υπέροχα πλάσματα που μοιραζόμαστε μαζί τους στιγμές, κυρίως τις δύσκολες, και πιστεύω ότι ήδη υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που σκάνε πρώτοι στο μυαλό, και αυτοί είναι τα υπέροχα πλάσματα για μας. Είναι αυτοί οι οποίοι συχνά τους χειμώνες, τους δύσκολους, τους βγάζουν συντροφιά και περιμένουν μαζί αγκαλιά το καλοκαίρι με χαμόγελο λίγο πιο πλατή.

Καλωσορίζουμε στη συντροφιά τον Εμίλιο και ανταποδίδουμε τις ανώνυμες καλησπέρες. Ευχαριστούμε για τη συνέπεια και τα πάντα όμορφα λόγια.

Ίσως να μην προλάβαμε τον Μάρκο, αλλά οφείλουμε μια καλησπέρα όπως και να έχει. Αυτό εδώ το ακούσαμε προτριετίας στον αέρα μας για πρώτη φορά. Ιζαμπέλ Μπιζού. Τι ωραίο όνομα. Αιθιοπικής καταγωγής, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Ξανασυστήθηκε 10 χρόνια μετά το πρώτο της EP και ήρθε το 23 από τους δρόμους του νοτιοδυτικού Λονδίνου. Hip-hop και soul επιρροές. Και ένα σίγουρα κερδισμένο ραδιοφωνικό στοίχημα εδώ για την Ελλάδα μας.

Και τώρα αλλαγή σε ήπειρο και ύφος. Για να συναντήσουμε την ιδιαίτερη αδυναμία μας που ακούει στο όνομα Curtis Harding. Ανοιχτές υποθέσεις ήδη από το μακρινό 2018 στον Καζάρτε, με κοινό το βροχερό βράδυ στο Roof Stage. Και επισφράγηση έπειτα μιας μεγάλης αγάπης στο Floyd και ένας νέος δίσκος τότε.

Για μας απόψε από τα λίγο πιο παλιά, Where Are We? Αφιερωμένο στην αφόρητη μοναξιά αλλά και τη μεγάλη ζέση κάθε ολοκαυτώματος.

Στη συμβολή των ποταμών Παρανά και Ουρουγουάη δημιουργείται ο ποταμόκλοπος που λέγεται Ρίο ντε λα Πλάτα. Εκεί στα τέλη του 19ου αιώνα γεννιέται η Μιλόγκα, ένα μείγμα από αφρικανικούς ρυθμούς, ευρωπαϊκούς χορούς και την αργεντίνικη λαϊκή παράδοση. Πρόδρομος στον τάγκο με πιο απλό, πιο αφηγηματικό χαρακτήρα, πιο κοντά στο δρόμο και λιγότερο στη σκηνή, θα μπορούσε κανείς να πει. Η Μιλόγκα φορούσε τραγούδια που εξιστορούσαν καθημερινές ιστορίες. Μια τέτοια είναι και το Ντελμάρ που έρχεται για μας εδώ. Μια ιστορία για τη μετακίνηση και τη συλλογή επιρροών.

Από τους Αφρικάνικους ήχους μέχρι τις Ισπανικές κιθάρες λοιπόν και την Αργεντίνικη παράδοση στη Συμβολή Δύο Κόσμων. Εκεί ζει και προκαλεί δέος ο μεγαλύτερος παραπόταμος του Αμαζονίου, ο Ρίο Νέγκρο. Ο Ρίο Νέγκρο, που τα μαύρα νερά του συναντούν τα ανοιχτόχρωμα του Σολιμόες στην εντυπωσιακή συνάντηση των υδάτων, όπως λέγεται. Και εκεί, λόγω διαφορών στη θερμοκρασία, την ταχύτητα και την πυκνότητα του νερού, τα δύο ρεύματα κυλούν δίπλα-δίπλα για περίπου 6 χιλιόμετρα χωρίς να αναμειγνύονται. Για φαντάζω τι ωραία που θα ήταν στο σχολείο να κάναμε μάθημα γεωγραφίας και μουσικής 1.

0: Η ώρα είναι
1: 11.
2: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Με την υποστήριξη του Street Radio.
4: Οι μορφές έκφρασης καλωσορίζουν τους μικρούς μας φίλους στα παραμύθια της Άννας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή κάνουμε βόλτα στο δάσος με τον Κούκου.
5: Γινόμαστε θαραλέοι με τον πειρατή Μπου.
4: Και μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους άλλους με τον δράκο των χρωμάτων.
6: Πληροφορίες στο μορφέσεκφρασης.gr και στο 210-3464-002.
7: Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο diXTY.gr.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Ο δρόμος μας πράγματι είναι εδώ και συνεχίζουμε να βρισκόμαστε συντροφιά. Luna Aqua Tierra and Soul. Drag in the Line και Ελένη Παπαμικρούλη στα μικρόφωνα και τις επιλογές της μουσικής μέχρι τα μεσάνυχτα. Ονειρευόμαστε το καλοκαίρι, σημειώνουμε συναυλιακές πινέζες στο ημερολόγιο και μαθαίνουμε ιστορίες για τη μουσική που ακούμε. Χτίζουμε σιγά σιγά τους συνειρμούς μας, βγάζουμε γέφυρες από την τσέπη και ενώνουμε μέρη στον κόσμο που δεν έμελαν ποτέ τους να συναντηθούν.
1: Luna, agua, tierra, sol. Solos estamos tú y yo. Luna, agua, tierra, sol. Te miro, me miras,

0: καλοκαίρι και Λατινική Αμερική και με το επόμενο. Αυτή τη φορά βρισκόμαστε στη συμβολή Βραζιλίας και Αργεντινής, κάπου σε μια ακτή στο Μοντεβιδέο, με έναν ίσως Γκαλεάνο να συμμετέχει σε αυτόν τον συνειρμό, γιατί τσάμπα είναι και όποιον θέλεις βάζεις, αρκεί να βρεις ένα μικρό λόγο στο μυαλό σου. Δώσουμε έναν ήλιο σειρμάτινο ακόμη, λέγανε οι active member με αυτή τη μελωδία, αλλά για μας απόψε εδώ συστήνεται με ένα project πέρα για πέρα μη παραδοσιακό, στη λογική της επανατοποθέτησης.
1: Es una cosa muy intensa.

son muchas las cosas que me han fascinado.

Por este largo río, ¿no?

Οι Γερμανοί τον θεωρούν Έλληνα και οι Έλληνες Γερμανό. Και αν ρωτήσεις εσύ τι θες να είσαι, εκείνος απαντά άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που γράφει και παίζει μουσική στο δρόμο της ζωής. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Christian Ronning. Έρχεται σε επαφή πριν λίγα χρόνια με το ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι, τη μουσική της Μύρνης, το ρεμπέτικο, τους μεγάλους Θοδωράκη και Χατζηδάκη, και αποφασίζει να βάλει μπροστά ένα φιλόδοξο μουσικό project με 11 διασκευές προσαρμοσμένες κάπως έτσι, όπως ακούσε εδώ το Μινόρε της Αυγής.

Άκου να δεις τώρα πόσο πίσω θα πάμε στο χρόνο. Βουτιά στο 1939. Στις 21 του Δεκέμβρη γεννιέται ο Φρανκ Σινάτρα τον Φάδο στη Λισαβόνα. Στενά λιθόστρωτα, σοκάκια, παλιά σπίτια, μαγαζιά, χρώματα και αυτή η ανεπιτίδευτη ομορφιά που συνθέτει τον Πάιρο Άλτο, τη συνοικία όπου γεννιέται και μεγαλώνει ο Κάρλος Ντοκάρμο, γιος της επίσης δημοφιλούς τραγουδίστριας Λουσίλια Ντοκάρμο, μεγαλώνει υπό τους ήχους τον Φάδο που έμελε να γίνουν ένα με την ψυχή του.

0: σουολιά.
1: Φάντως στα πορτογαλικά σημαίνει μοίρα, είπε προμένου. Ένα είδος μουσικής που εντοπίζεται με αφετηρία περίπου το 1820. Μουσική μελαγχολική, όπως και οι στίχοι που συχνά μιλούν για τη θάλασσα και τη ζωή των φτωχών. Και η μουσική έρχεται να συμπληρώσει αυτό που οι Πορτογάλοι λένε σοδάδ, μια από τις δυσκολότερες προς μετάφραση λέξεις της διαλέκτου. Ένα είδος προσμονής, αλλά και ένα μείγμα νοσταλγίας, λύπης, ευτυχίας και αγάπης.

Μουσικός αφηγητής από αυτούς που στη Δυτική Αφρική και το Μάλι λέγονται γκριό, ο επόμενος. Οι γκριό μεταφέρουν ιστορίες, γενεαλογίες και εμπειρίες μέσα από τραγούδια και ρυθμούς. Και η μουσική για αυτούς δεν είναι απλώς τέχνη, αλλά ένας τρόπος αφήγησης, μνήμης και συνέχειας. Και να ξέρεις, η μουσική από το Μάλι θεωρείται ότι έχει επηρεάσει βαθιά τη σύγχρονη παγκόσμια μουσική. Από τα blues μέχρι το desert rock, και μάλιστα αυτό συνιστά υπόθεση μεγάλη. Αν σκεφτεί κανείς ότι το να δημιουργείς ένα δικό σου χαρακτηριστικό στίγμα, όντας κάτω από το ζυγό του αποικιοκράτη, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Μάλι λοιπόν, ή όπως το λέγανε παλιά, γαλλικό Σουδάν. Και μάμα Σισόκο.

Μεγάλη γκοσπελωμάνα Αμερική για τη συνέχεια. Liz Wright, και καμιά φορά μπορεί να μιλάμε για διαχρονικότητα και να ακουγόμαστε γραφικοί. Αλλά κοίτα εδώ,

Εδώ είμαστε λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Dragging the line για λίγο ακόμη στη συντροφιά μας με τους αγαπημένους Warhouse. Λες και δεν έφτανε το πόσο γκρούπι στον Μπαλτάζαρ είμαστε. Προτελευταία κυκλοφορία, σαν το play. Και ενδιαφέρον είναι ότι σε μια προσπάθεια να εξηγήσουν οι ίδιοι το λόγο που το ελληνικό κοινό τους έχει αγκαλιάσει τόσο, λένε ότι ίσως φταίει που το ελληνικό δράμα, όσο και όπως το έχουν προσεγγίσει τουλάχιστον οι ίδιοι, φαίνεται να έχει παρόμοια αίσθηση με την ομή και παθιασμένη ενέργεια που χαρακτηρίζει τη μουσική τους.

Όταν πριν 3 χρόνια κυκλοφορούσε το νέο της δίσκο η Σάρων Κόβακς, δήλωνε πως χρειάστηκε να καταστρέψει ό,τι γνώριζε και να αρχίσει από την αρχή. Με εξομολογήσεις που έρχονται από την προσωπική της ζωή και τα δύσκολα τραύματά της. Ιστορίες κακοποίησης και πόνου. Με μια συνεργασία έκπληξη με τον τραγουδιστή των Ramstein, η Κόβακς πράγματι ξανασυστήθηκε το 2023, παρουσιάζοντας όπως η ίδια έλεγε ό,τι πιο κοντά, σε εικόνα και ήχο, σε ό,τι η ίδια αισθανόταν και ήθελε να επικοινωνήσει. Ξεχωρίσαμε από τη δουλειά εκείνη το Μάμα και για μας εδώ 38 λεπτά μετά τις 11 και λίγο πριν χαιρετηθούμε.

Ηλεκτρονικός ήχος τα καλύτερα του από την Ελβετία και καντεμπόστανη για τη συνέχεια με έναν ήχο που σχεδόν μαγικά καταφέρνουν να είναι και minimal και μεγαλοπρεπής ταυτόχρονα. My soul is dancing on my chick. Don't know where the exit is. Παντελώς δική του ταυτότητα και ένα σύμπαν κινηματογραφικό για μια μπάντα που συχνά λένε ότι ντύνει το συναίσθημα με όρους αρχιτεκτονικούς. And it's the only thing I got from you.

Καλησπέριζουμε το μαγευτικό Γκίζι στη συντροφιά και περνάμε εκ νέου σε ένα σταυροδρόμι δύο πολιτισμών, Μαρόκο και Γαλλία αυτή τη φορά. Διπλή ταυτότητα που αποτυπώνεται ενδελεχώς στη μουσική του κοριτσιού εκείνου που ακούει στο όνομα Χίντι Ζάχρα. Πώς ομολογήσουμε, δεν υπήρξε ιδιαίτερα ενεργή τα τελευταία χρόνια μουσικά, ωστόσο δεν γίνεται να ξεχάσεις ούτε το Beautiful Tango

2025 και Los Angeles, νομίζω το πιο σύγχρονο της σημερινής playlist. Διαχειρός Μαρίνο και Αλεξάνδρεια, μια συνεργασία που γέννησε ένα χαριτωμένο και πρωτότυπο αποτέλεσμα που λέγεται Last. Λαγνή από τη μία και περηφάνεια από την άλλη, ως χαρακτήρες και όχι ως συναισθήματα, συνομιλούν για την επιθυμία. Την επιθυμία όμως υπό τη μορφή της παραμόρφωσης και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους και τους άλλους προκειμένου να συγκαλύψουν τις ενοχές τους και να διασώσουν την ταυτότητά τους.

Μαρίνο Αλεξάνδρεια και Last, και τώρα πέρασμα στο πιο γλυκό ντουέτο που γέννησαν τα Zeros ή όλη η μουσική ιστορία. Joy Williams και John Paul White. Ένα αμερικανικό ντουέτο που άκουγε στο όνομα The Civil Wars με μια πορεία σχετικά σύντομη, που κατάφερε όμως με έναν τρόπο σχεδόν μαγικό να αφήσει έντονο αποτύπωμα εξαιτίας κυρίως της πολύ όμορφης χημίας μεταξύ των δύο φωνών, αλλά και των υπέροχων μουσικών που άφησαν πίσω τους. Είναι χωρισμένοι πια, δεν ήταν ποτέ μαζί στη ζωή όπως μπορεί κανείς να διαβάσει, ωστόσο πραγματικά πρόκειται για ένα ντουέτο με σπουδαία χημεία και με πανέμορφες μουσικές. Το 2011 κέρδισαν ένα Grammy, αγεφύρωτες διαφωνίες διάβασα ότι εμπόδισαν το να συνεχίσουν αυτή την πραγματικά όμορφη διαδρομή. The One That Got Away για μας εδώ νομίζω ότι ήταν το τελευταίο τους

Με το οξύμορο Don't Leave Me Now φτάνει η στιγμή του απόψινού μας αποχαιρετισμού. Πιθανά το επόμενο ραντεβού μας να είναι κονσερβοποιημένο. Ωστόσο με χαρά θα έχω γραφηθεί αυτή η εκπομπή και οι μεθεπόμενοι όλα δείχνουν ότι θα είναι με συντροφιά. Έτσι να έχετε μια εικόνα του προγράμματος. Οφείλω πρώτα και κύριε να ευχαριστήσω όλους όσοι βρεθήκατε στη συντροφιά για τις προηγούμενες 2 ώρες. Μπορεί να ακούγεται τετριμένο, μα είναι πολύ σπουδαίο στο δικό μου μυαλό και στο βράδυ της Δευτέρας μου, γιατί είναι η πρώτη της εβδομάδας και πραγματικά η δυσκολότερη. Είναι ωραίο να είμαστε μαζί όσο μακριά ή κοντά και αν βρισκόμαστε γεωγραφικά. Και οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο για απόψε αλλά και για όλα τα χρόνια που πηγαίνουμε μαζί. Γιώργος ακολουθεί με την εκπομπή από Δευτέρα. Δεν γνωρίζω αν η Μαρία Άντζελα θα βρίσκεται στο πλευρό του. Ωστόσο μείνετε συντονισμένοι, το live πρόγραμμα του σταθμού για 2 ακόμη ώρες είναι γεγονός. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να ακούτε όμορφες μουσικές, να προσέχετε τους εαυτούς σας και φυσικά, εις το πανηδίν.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
1: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys, με την Ατάσα Ξενταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Νίκη Λάμη, Στράτος Λύκος, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 23 Ιανουαρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

Πολύ πολύ πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή από Δευτέρα. Ο Γιώργος Αργυριάδης στα μικρόφωνα μαζί μέχρι και τις 2 με μουσικούλες κατά κύριο λόγο σήμερα. Σόλο για ακόμα ένα βραδάκι, μιας και η φίλη μας η Μαρία Άντζελα είναι στα ξένα. Να περνάει όμορφα, ευχόμαστε, και να γυρίσει το συντομότερο για να κάνουμε τις εκπομπούλες μας, για να πούμε τα δικά μας. 5 Μαΐου 2026. Φιλαράκια μου, τι γίνεται? Έχουμε σχεδόν φτάσει στα μισά. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Πολύ έτσι γρήγορα περνάει ο καιρός, παιδιά. Να περνάτε όμορφα όλοι και να κοιτάτε, να κρατάτε τις πιο ωραίες στιγμές, γιατί αυτές είναι που μένουν στο τέλος της ημέρας. Γενικότερα η θεματολογία, δεν ξέρω, δεν έχουμε ποτέ θεματολογία έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν μπορεί να μην είναι Μετάλλικα. Και ειδικά όταν συνειδητοποιείς 5 μέρες πριν τη συναυλία ότι μαζί τους είναι η Κοντζήρα, γιατί είχα ξεχάσει τελείως και ανυπομονώ πραγματικά για το Σάββατο. Νομίζω την συναυλία του καλοκαιριού στο ΆΚΑ. Μετάλλικα λοιπόν, μετά από 16 χρόνια επανεμφανίζονται στην Ελλάδα σε ένα live το οποίο, αν δεν είναι το τελευταίο, δεν ξέρω, ίσως είναι από τα τελευταία live που θα κάνουν Μετάλλικα στην Ελλάδα, και νομίζω το hype αυτής της συναυλίας είναι, νομίζω, έχει ξεπεράσει κάθε επόμενο, κάθε προηγούμενο μάλλον, και κάθε επόμενο.

και εννοείται θα τιμήσουμε τους Metallica, εννοείται όπως και στην προηγούμενη εκπομπή, και σήμερα θα παίξουμε κάποια από τα κομμάτια τους. Ίσως να βάλω κάτι λίγο πιο δυνατό, κάτι πιο Metallica.

0: Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερίκ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
1: Θεωρώ ότι η Γλιστρίδα είναι η πιο cult εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου σήμερα και είναι επίσης ευλογία το ότι ένας-ένας οι καλεσμένοι είναι διαμάντια. Σας φιλώ, Ίκαρος Μπαμπασάκης.
2: Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman. Η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φίλων έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα μπατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αθηνών. Εισιτήρια Ticketmaster.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Εροφίλη του Γεωργίου Χορτάτσι στο Θέατρο Δρόμος.
4: Τόσες δεν είναι οι ομορφιές, τόσα δεν είναι τα κάλλη. Μα τούτο εκ την αγάπη σου γεννάται τη μεγάλη. Μαγιόμορφη με γιάσκινη, πανάρετε ψυχή μου. Για σένα εγεννήθηκε στον κόσμο του κορμί μου.
3: Την εμβληματική τραγωδία του Γεωργίου Χορτάτσι παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μίδια στη σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου στο Θέατρο Δρόμος. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.

Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο diXTY.gr.

0: σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Street Radio.
2: Οι μορφές έκφρασης καλωσορίζουν τους μικρούς μας φίλους στα παραμύθια της Άννας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή κάνουμε βόλτα στο δάσος με τον Κούκου.
3: Γινόμαστε θαραλέοι με τον πειρατή μου.
2: Και μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους άλλους με τον δράκο των χρωμάτων.
4: Πληροφορίες στο μορφέσεκφρασης.gr και στο 210-3464-002.
5: Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.

κυκλουτά γυρίσματα πανεύωκα τεβαίνουν και του τροχού ώρες ψηλά κι ώρες τα βάθη.